0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Bye.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
2: Break FM 100,8.
3: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: αυτό το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφερλής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

του μήνας έχει 8 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στην Αρσενία, στον Θεολόγο και στην Θεολογία. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και βέβαια Παγκόσμια ημέρα της θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Να πούμε ότι σαν σήμερα έχουν γίνει αρκετά σημαντικά πράγματα. Το 1936, ο Μάης του 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 36 όλα αυτά, έτσι. Σαν σήμερα το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης των συμμάχων, ενώ να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Keith Jarrett το 1945, ο πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz μουσικής.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Γι' αυτό αγαπάω πάρα πολύ τους παλαιότερους ηθοποιούς και τους ανθρώπους που, ρε παιδί μου, δεν μασαν τα λόγια τους και το ταλέντο τους το έχουν για να δείχνουν τη δουλειά τους και δεν θέλουν να χτίσουν ένα καλό άνθρωπο γύρω από αυτό απαραίτητα. Όχι ότι χτίζουν κακό άνθρωπο, αλλά η Νένα Μεντή λέει για την Άννα Παναγιωτοπούλου: ήταν μια αγαπημένη συνάδελφός μου. Δεν ταιριάζαμε, προσέξτε, αλλά αγαπιόμασταν. Πείτε μου πόσες φορές ακούτε ραδιόφωνο και πόσες φορές, ας πούμε, υπάρχει ένας παραγωγός που θα πει τώρα, ας πούμε, θα ακούσουμε π.χ. το Σαμπάν. Λέω ένα τυχαίο όνομα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το τραγούδι αυτό, αλλά το μεταδίδω γιατί αρέσει σε εσάς. Ποτέ. Είναι όλα επιτυχιάρες, είναι όλα οι τραγουδάρες, είναι όλα από αυτό που συχαίνεσαι να ακούς τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και συνέχεια κάποιες φορές και δεν τολμάς να πεις, ρε παιδί μου, ναι, οκ. Okay. Δεν μειώνει την αξία του καλλιτέχνη αν ένα από τα τραγούδια του δεν σε αρέσει τόσο πολύ. Ούτως ή άλλως, το τι αρέσει στον καθένα είναι ένα προσωπικό κομμάτι αισθητικής. Οπότε μπορούμε να έχουμε και μια διαφορετική άποψη. Μπορεί να αρέσει όλο τον κόσμο, αλλά να μην αρέσει σε μένα ή το ανάποδο. Όμως δεν τολμάμε ποτέ να ορθώσουμε ανάστημα και να πούμε αυτό που λέει ένα Μεντή για την Παναγιωτοπούλου. Ήταν μια αγαπημένη συνάδελφος, δεν ταιριάζαμε. Ξέρετε τι σημαίνει δεν ταιριάζαμε? Δεν με γούσταρα και δεν τη γούσταρα. Αλλά αγαπιόμασταν επαγγελματικά. Ναι, ρε φίλε, θέλω να πάω να την αγκαλιάσω. Αυτό είναι η αλήθεια.

παρακολούθησε μια συνέντευξη της Μπέση Αργυράκη, η οποία μου άφησε με πάρα πολλά ερωτηματικά, όχι ερωτηματικά, με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Ο γιος μου, λέει, ήταν 10 ετών όταν μου είπε, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια. Πρώτον, έχει την εμπειρία ένας 10χρονος να σε συμβουλεύσει γι' αυτό. Δεύτερον, όχι ότι το παιδί μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, έτσι. Μου την είπε, ήταν πολύ αυστηρός μαζί μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια, και αυτό ήταν και ένας λόγος που άφησε πίσω την καριέρα της. Βέβαια, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τα έχουμε μπλέξει λίγο. Η καριέρα τι είναι? Τι είναι η καριέρα? Η καριέρα είναι να πηγαίνω καλά στα επαγγελματικά μου. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι, να πηγαίνω καλά. Γιατί αυτό απαγορεύεται αν κάνω ένα παιδί? Να πηγαίνω καλά στα επαγγελματικά μου και να μην τα παρατήσω. Θα μου πεις, μπορεί και να χρειάζεται σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε άλλα προβλήματα. Όμως πολλές φορές το έχω ακούσει, δεν το έχω κάνει, η αλήθεια είναι. Αν και, okay, όλοι μας έχουμε κάνει παραχωρήσεις όσοι έχουμε οικογένεια και παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, και να μου το πει το παιδί 10 χρονών, επίσης δεν το καταλαβαίνω.

Με αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Το «Καταζητείτε της Νατάσας Θεοδωρίδου» ακούστηκε σε ξένη σειρά. Έχουμε γίνει διεθνής, είπε η τραγουδίστρια. Το «Καταζητείτε, καταζητείτε». Ήταν κακό τραγούδι και όταν κυκλοφόρησε, νομίζω ήταν στο άλμπουμ που είχε κάνει και με τον Τριαντάφυλλο, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε το 2001, ακούστηκε στη σειρά «Φίλοι και γείτονες» και η τραγουδίστρια έδειξε την αντίδρασή της μέσα από ένα βίντεο στο Instagram που έκανε πετώντας σε μια πτήση. Κακό τραγούδι, κακή επιλογή, αλλά εν πάση περιπτώσει, κακό τραγούδι θα έχει και η Νατάσα. Δεν είναι όλος ο κόσμος έχει κακά τραγούδια. Αγαπάμε Νατάσα, αγαπάμε τα τραγούδια της, έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε. Αλλά τώρα το «Καταζητείτε» δεν το θεωρώ γιατί είναι και από τα διαμάντια της. Δηλαδή, αν χρειαζόταν να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν ξέρω αν θα το βάζει κανένας, θα επέλεγε κανένας να βάλει το «Καταζητείτε» μέσα σε αυτά.

Αυτά είναι τα βραβεία FNL για τα καλύτερα εστιατόρια του 2026, με μοναδικό με 4 αστέρια στην Ελλάδα. Ένα συνολικά 289 εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα κέρδισαν τουλάχιστον ένα αστέρι, όπως τα αξιολόγησε η Επιτροπή των Best Restaurant Awards, η FNL. Τώρα, βραβεύτηκαν 289 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα. 3 αστέρια κέρδισαν 13 εστιατόρια, τα 2 από αυτά για πρώτη φορά, ενώ μόνο ένα εστιατόριο πέτυχε και φέτος την ανώτατη αξιολόγηση των 4 αστεριών. Μάλιστα, ενδιαφέρον, στην Λέρο το Milos by the Sea ξεχωρίζει με 3 αστέρια. Είναι το μοναδικό στην κατηγορία που δεν ανήκει σε έναν mainstream τουριστικό προορισμό.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Η Σταματίνα Τσιμψιλή, διαβάζω και κάνω κλικ στο άρθρο, υποδέχτηκε τον Μάιο στο Παρίσι μαζί με την οικογένειά της. Δείτε φωτογραφίες. Μπαίνω να δω μια φωτογραφία και βλέπω κάτι μακριά μαύρα μαλλιά, με κάτι τεράστια μαύρα γυαλιά και κάτι πρισμένα χείλη. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από 150 celebrities που έχουν πια το ίδιο look. Όλες είναι ίδιες. Μακριά μελαχρινά μαλλιά, μεγάλα μαύρα γυαλιά και τεράστια χείλη πειραγμένα. Τώρα θα μου πεις, τι σε νοιάζει εσένα βρε κομπλεξικέ, άμα την αρέσει την κοπέλα και περνάει καλά? Ναι, θα σας πω γιατί με νοιάζει. Αλήθεια θέλω να σας το πω. Όταν μια κοπέλα είναι από μόνη της ωραία, θεωρώ ότι αυτά είναι too much, είναι υπερβολή, είναι αλλίωση της πραγματικής ομορφιάς που έχουν. Δηλαδή, θεωρώ ρε παιδί μου ότι αν έχεις περισσότερα κιλά θα χρειαστεί να κάνεις πράγματα να τα χάσεις. Εάν ας πούμε είσαι φαλακρός ή φαλακρή θα χρειαστεί να βάλεις μαλλιά. Αλλά αν είσαι ήδη μια ωραία γυναίκα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεις ίδια με όλες τις υπόλοιπες. Αλήθεια, αυτό δεν έχω καταλάβει.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Έτσι από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αφθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας. Ναι, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας που είναι και σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρέα μας. Ετοιμάζεστε, γιατί φορτώνω τις μπαταρίες του γιατί έχετε Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, και το Μαϊστράλι επιστρέφει, έτσι, με διαφορετική εικόνα.

και το πιάμε στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θεά. Τους 100,8 τον Break FM αλλά και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από το Hollywood της Ευρώπης, τον Ακροκόρινθο, καλή σας ημέρα. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο ευχάριστα γίνεται. Με τη μόνη διαφορά που μας τα έχει χαλάσει ο καιρός λίγο σήμερα. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά νομίζω είχαμε πει ότι σήμερα θα έχει μικρή πτώση θερμοκρασίας σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες, έτσι.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλα τα σχολικά λεωφορεία που είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Ειδικά για τα λεωφορεία του χώμου, του κάτω εισαγωγή. Που μας ακούν καθοδόν οι οδηγοί, οι συνοδοί αλλά και οι μαθητές. Καλό μάθημα λοιπόν. Φυσικά σε όλους τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας, αλλά και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε.

Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους, αλλά και στους πραγματικούς τροχονόμους. Στις σχολικές καθαρίστριες, αλλά και στους υπευθύνους των σχολικών κηλικίων. Σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε, προσέξτε λίγο, προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγησή σας.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ, Γιαννάκης. Καλημέρα Γιαννάκη. Καλημέρα. Και καλό δρόμο με ασφάλεια και σήμερα ο Γιαννάκης με το σέτρα του. Καλημέρα και στον Ιό. Τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Καλημέρα και στον Ηλία Κρυμπάρδη με τις υπηρεσίες Ταξί όλο το 24ωρο, αλλά και με το Pullman τώρα. Και φυσικά στη Μαριεύη, να μην ξεχνιόμαστε. Α, όλα και όλα. Καλημέρα σε σας, λέει ο Δημητράκης ο Κομνηνός, με αγάπη και υγεία. Αν δεις τον ήλιο που ανατέλει, αν δεις χαμόγελο στο πρόσωπο εκείνου που αγαπάς, είναι πάντα μια όμορφη μέρα. Ωραίος. Πολύ σωστά το θέτει και σήμερα ο Δημητράκης. Καλημέρα Μητσάρα, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου.

Ξανά και ο Γιώργος εδώ από το Φούρνο των Εξαμελίων και σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο, λέει ο Γιώργαρος. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, το πιάσαμε Γιώργο. Είναι ο Χριστάρας και σήμερα εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί, στο Φούρνο των Εξαμελίων. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλημέρα βέβαια και στο Χριστάρα με τα Super Donut Στεφανάκης. Καλημέρα και στο φίλο μου το Φωτάρα. Έλα ρε Φωτάκο. Καλημέρα Γιώργο μου. Να είμαστε καλά με υγεία, λέει ο μπαμπάς ο Σπύρος. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα, έτσι σωστά το πες. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Να μου προσέχετε το φίλο μου το Φώτη, έτσι. Όλα και όλα. Φώτη, δεν έχω έρθει ρε παιδί μου και στην παιδική χαρά να παίξουμε.

Άκη Αγγελική σήμερα πρωινή, πρωινή από τα Άγρια Χαράματα, μπράβο. Όχι, το έχεις στείλει πολλά σήμερα. Όλη νύχτα τα γράφεις Αγγελική αυτά. Καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Ωραία, πόσοι γιορτάζουν σήμερα! Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Α, έχουμε και για αύριο, για την Κυριακή. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα Δίκαιου Εμπορίου, ημέρα της Ευρώπης και Παγκόσμια ημέρα Αποδημητικών Πτηνών. Ενώ την Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας. Για εσάς που την έχετε, τη μητέρα σας στη ζωή, δείξτε την αγάπη σας, δείξτε την. Τίποτα δεν εννοείται. Και για μας βέβαια, που μας λείπει, είναι πάντα σκέψη μας έτσι κι αλλιώς. Παγκόσμια ημέρα λύκου συνεχίζεται την Κυριακή. Παγκόσμια ημέρα πουλερικών και Παγκόσμια ημέρα αργανίας. Η αργανία είναι δέντρο το οποίο ευδοκιμεί στο Μαρόκο. Και τι γιορτάζουν και τα δέντρα τώρα. Τραθούμε τελείως. Οι καρποί του δέντρου χρησιμοποιούνται, λέει, για την παραγωγή του οργανολέου, ενός ελαίου πλούσιου σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, που αποτελεί βασικό συστατικό της μαροκινής κουζίνας. Αχα. Ένα τραγούδι, ο γιατρός από Τζένι Κατσίγιανη. Ρε το γιατρό σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα μετά. Στη ζωή μου, λέει, έμαθα να κοιτάζω προς πέντε κατευθύνσεις. Η Αγγελική τα λέει αυτά. Προσέξτε. Πίσω για να μην ξεχνάω που ξεκίνησα. Κάτω για να βεβαιωθώ πως δεν ποδοπατώ κανένα στον δρόμο μου. Πλάι για να βλέπω ποιος με στηρίζει. Ψηλά για να μην ξεχνώ να ευγνωμονώ το Θεό για κάθε ευλογία που έλαβα. Μπράβο.

0: Να και ο άλλος ο Κατσαβριάς εδώ, πρωινός και σήμερα, για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Ναστούλη, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που ακούνε αυτή την υπέροχη εκπομπή του Break FM και το Γιώργο Ναστούλη. Σήμερα είμαι χαλαρός, δεν φωνάζω, μιλάω ήρεμα, γιατί έχουμε το Σαββατοκύριακο παράσταση Δον Καμήλο στον Πολάτη και δεν πρέπει να χαλάσω τη φωνή μου. Πιθανόν να έρθει να με δει και η συνοδός μου και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Εύχομαι και όποιος άλλος από τους ακροατές θελήσει να έρθει να δει αυτήν την πολύ ωραία κωμωδία και θα ανταμυφθεί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περνάτε όμορφα, να αγαπάτε και να χαμογελάτε.
0: Δηλαδή με τι είδος θα ανταμυφθεί ρε Άρη, συγγνώμη, πες μας, να ξέρουμε. Μπορεί να τελειάσουμε κι άλλους. Έτσι, άοριστα, δεν λέει. Άντε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Γιατί θεωρώ δεδομένη. Με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει τώρα πια.

Α, με την παρουσία σου. Έτσι, πες το μας, ντε. Οκ, εντάξει, Ριάρη. Να, και για ένα εξωθόρυβος εδώ από τα αγρία χαράματα και σήμερα. Καλημέρα από Νεμαία, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Γιαννάκη. Καλό δρόμο και σήμερα, φίλε μου. Να και ο G-Pap. Ναι, ναι, Γιώργος Παπάς εδώ μας έχει στείλει την πρωινή καρτούλα του. Τι λουλούδια είναι αυτά, ρε Γιώργα, εδώ που να ξέρουμε εμείς τα λουλούδια όλα. Καλημέρα, λέει, ευχαριστούμε. Ωραία, εντυπωσιακά είναι, ναι, ωραία χρώματα. Αλλά δεν ξέρουμε τι λουλούδια είναι. Πώς θα τα μεταφέρουμε. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap. G-Pap and G-Pap. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Να και ο Κώστος Καρούνης εδώ. Καλημέρα, φίλε, και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή, Γιώργο. Βάλε καλυμάνι, όλοι μου οι στεναχώρια. Ωραία.

Δηλαδή με τι είδος θα τα μυθυρεάρει, συγγνώμη, πες μας, να ξέρουμε. Μπορεί να δελειάσουμε κι άλλους. Έτσι, άοριστα, δεν λέει. Άντε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Γιατί θεωρώ δεδομένη. Με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει τώρα πια.

Α, με την παρουσία σου. Έτσι, πες το μας, ντε. Οκ, εντάξει, ρε Άρη. Να, και για ένα εξωθόρυβο εδώ από τα αγρία χαράματα και σήμερα. Καλημέρα από Νεμαία, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Γιαννάκη. Καλό δρόμο και σήμερα, φίλε μου. Να και ο Τζιπαπ. Ναι, ναι, Γιώργος Παπάς εδώ μας έχει στείλει την πρωινή καρτούλα του. Τι λουλούδια είναι αυτά, ρε Γιώργαρα, εδώ που να ξέρουμε εμείς τα λουλούδια όλα. Καλημέρα, λέει, ευχαριστούμε. Ωραία, εντυπωσιακά είναι, ναι, ωραία χρώματα. Αλλά δεν ξέρουμε τι λουλούδια είναι. Πώς θα τα μεταφέρουμε. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο Duo Τζιπαπ. Τζιπαπ and Τζιπαπ. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Να και ο Κώστος Καρούνης εδώ. Καλημέρα, φίλε, και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή, Γιώργο. Βάλε καλυμάνι, όλοι μου οι στεναχώρια. Ωραία.

Α, με την παρουσία σου. Έτσι, πες το μας, ντε. Οκ, εντάξει, Ριάρη. Να, και για ένα εξωθόρυβο εδώ από τα αγρία χαράματα και σήμερα. Καλημέρα, πονεμέα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Γιαννάκη. Καλό δρόμο και σήμερα, φίλε μου. Να και ο Τζιπαπ. Ναι, ναι, Γιώργος Παπάς εδώ μας έχει στείλει την πρωινή καρτούλα του. Τι λουλούδια είναι αυτά, ρε Γιώργα, εδώ πού να ξέρουμε εμείς τα λουλούδια όλα. Καλημέρα, λέει, ευχαριστούμε. Ωραία, εντυπωσιακά είναι, ναι, ωραία χρώματα. Αλλά δεν ξέρουμε τι λουλούδια είναι. Πώς θα τα μεταφέρουμε. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο Duo Τζιπαπ. Τζιπαπ and Τζιπαπ. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Να και ο Κώστος Καρούνης εδώ. Καλημέρα, φίλε, και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή, Γιώργο. Βάλε καλυμάνι, όλοι μου οι στεναχώρια. Ωραία.

Καλημέρα, καλημέρα Κωστάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ και σήμερα. Παγκόσμια μέρα. Όχι, καλημέρα Παγκόσμια Γιώργο Ναστούλη. Ωραίος. Γεια σου ρε Παναγιώτη, πως τα λες, πως τα λες. Καλημέρα στον Τασούλη μας λέει. Πού είναι, άφαντος. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Να και ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου εδώ. Γιώργο καλημέρα και από μένα και καλός σου χού λέει ο Γιαννάκης. Σε όλο το break χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Να είσαι καλά Γιαννάκη μου, ευχαριστούμε πολύ φίλε. Και σε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Θα δούμε μετά ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Να και φίλοι μας από το Ολτράκι και σήμερα τι έγινε, πω πω. Θα κρεμίσει ένας φούρνος. Good morning μας λέει, οκ, και από εμάς. Α, ωραίο καφεδάκι, καπουτσινάκι. Ναι, ναι, βλέπω. Καρδούλα, κανέλα από πάνω. Όμορφη καλημέρα με άρωμα μυρωδά του καφέ. Καλή Παρασκευή. Οκ. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην τιμάρεις καλή Παρασκευή, δηλαδή αύριο Σαββατοκύριακο δεν μας πεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν πάνε μαζί αυτά.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να πούμε για καμιά καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Ιδρώ Κορινθίας ΑΕ και στα δύο καταστήματα της Κορίνθου και του Κιάτου. Στο φίλο μας τον Γιάννη που μας ακούει εδώ στην Κόρινθο, στον Κωστάκη, στον Γιώργο, στον κύριο Χρήστο, στην κυρία Σωτηρία, σε όλο το προσωπικό εδώ της Κορίνθου και φυσικά του Κιάτου, στον Τάσο και στον Σωτήρη. Ναι, είδα τον Τάσο, φόρεσε ποδοσφαιρική φανέλα στην απονομή του Εθνικού, μπράβο. Α, δεν έμαθα πως αγκολεύα, λέει το μαθόχι. Καλημέρα φυσικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, και φυσικά στον Πρόεδρο, τον κύριο Μανώλη Γαϊτάνο, που το έχω ξαναπεί ότι φρόντιζε για όλους, όχι μόνο για τους συναδέλφους του εκεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ιδρώ Κορινθίας είναι και ανώνυμη εταιρεία, φρόντιζε και για το προσωπικό, αλλά και πάνω απ' όλα για τους καταναλωτές, και μπράβο.

πούμε στον Άρη καλή επιτυχία. Τα πάμε, παιδί μου. Στον Άρη βέβαια, στέλνει μόνο. Αν και τη θεωρώ δεδομένη την επιτυχία του Άρη. Και του Θεάσου. Αφού πρωταγωνιστεί ο κύριος Άρης.

φτάνει ωραία. Α, ήρθε ο Τασούλης μας. Έλα ρε Τάσο, πού είσαι, ανησυχούσαμε. Λέμε σήμερα Παρασκευή να μας την κάνει ο Τάσος. Αλλά είναι εδώ όμως. Μεγάλη κουβέντα λέει. Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μη λες. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, εδώ και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στον Παναγιώτη. Οκ, okay, οκ. Okay. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Thank you. Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι τώρα. Πάμε να ακούσουμε και τα δύο, και του φίλου μας του Κώστα του Καρούνη αλλά και της Αγγελικής, γιατί του Κώστα του Καρούνη είναι live και δεν είναι και ολόκληρο. Ναι, αφού έτσι το είπε. Οι καλλιτέχνες, δεν φταίμε εμείς.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Α, και ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου έχει ωραία ξημέρα, μας έχει στείλει ωραία τραγουδάκια. Μπράβο Γιαννάκη, θα τα ακούσουμε. Πάμε. Εντάξει όλα τα άλλα, το μπουμ μπουμ που το βρήκες.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα 8 Μαΐου είναι το Σίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, το Σίου Μίλιου του Ύμνοδου και σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτας.

Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Γιορτάζει ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσίνα, η Αρσινόη, ο Θεολόγος, ο Θεολόγης, ο Οθολόγος, ο Οθολόγης, ο Οθολόης, η Θεολογία και η Θολογία, ο Μίλιος, ο Μίλης, η Μιλιό, η Μιλιά και η Μιλίτσα που λέγει ο τραγούδι, ο Λαλά και η Κασιόπη. Τέλεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά που λέτε, η Ανατολή του Ιουλίου σήμερα έγινε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά. Λίγο μετά που μας έστειλε το μήνυμα η Αγγελική από το Βραχάτη και λίγο πριν από τον Γιάννη τον Αθόρυβο. Και η Δύση του Ιουλίου είναι για τις 8 και 22. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι πάνω από 14 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε. 14 ώρες και ένα λεπτό, παρακαλώ. Α, ωραία.

8 Μαΐου σήμερα λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας και Μεσογειακής Ανεμίας δηλαδή, και εκτός των άλλων αυτά που είπε η Αγγελική πριν. Ναι, ναι. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Κώστα που μπήκε στην παρέα μας από την Άξο. Όχι, δεν μας ακούει από την Άξο, είναι από την Άξο, δεν μας ακούει στην Άξο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, ωραίο τραγούδι έβαλες. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα. Καλή ακρόαση. Προχθές πέρασες εκεί αλλά μιλούσα στο τηλέφωνο και δεν προλάβα να σου πω να κεράσω καφεδάκι. Και έφυγες βιαστικά. Και μετά ρωτάω εκεί το διπλανό μου, του λέω ο κύριος Κώστας έφυγε. Εγώ νόμιζα να αργώσουν μέσα. Άλλη φορά, το χρωστάω, το χρωστάω το καφέ.

Λοιπόν, και χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σήμερα βλέπω όμως, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Πλησίασε τους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες το μεσημέρι, 5-7 Μαΐου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Ψαχνά Ευβοίας και ήταν κοντά στους 29, δηλαδή 28,8. Και ακολούθησαν αυτοί της Θήβας στη Νέα Οδό, 28,7, και μέσα στην πόλη της Θήβας, 28,4. Για πάμε να δούμε το χάρτη τώρα, που απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα, καθώς και οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες σύμφωνα με 575 επί τους παρόντος ενεργούς σταθμούς. Είπαμε λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία χθες ήταν στα Ψαχνά Ευβοίας, 28,8. Αμέσως μετά στη Θήβα, στη Νέα Οδό, 28,7. Στη Θήβα στην πόλη, 28,4. Πιο ρινά στην Ορεστιάδα, 28,3. Πιο χαμηλά πάλι στο κέντρο, Νέα Αρτάκη, 28,1. Στη Μυτιλίνη, 28. Στη Χαλκίδα, 27,8. Και στη Μακρικάπα Ευβοίας, 27,8. Αυτές ήταν οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον υπόλοιπο καιρό μας. Ωραία, φίλε Μπαρτζόγλου, τι μας θύμισες τώρα. Και νιώθω, νιώθω, νιώθω ταραχή.

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Ωλαλά. Ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς σήμερα. Πιο αναλυτικά λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα, επηρεάζοντας όλα τα επιρροτικά και από το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Ευνοείται μεταφορά αφρικανική σκόνη σήμερα. Όχι αμερικανική, που να έρθει. Από την αμερική σκόνη εδώ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 26 βαθμούς, τοπικά 27. Στην Ήπειρο από 11 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 24 βαθμούς, στη Στερεά από 14 έως 26 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άρεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, παρακαλώ. Μπράβο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε σε τραγουδάκι. Μπουμ μπουμ λέει η Σαμπρίνα Μπαλτζόγλου και αυτός. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες.

0: Break FM 100,8.
1: Come on everybody, clap your hands.
2: Ναι, σωστά. Ίσως και να λέει. Μπαρζόκλη, θυμάστε την εποχή σα. Εγώ τα θυμάμαι, τα έχω ζήσει ρε Γιαννάκη. Και λόγω επαγγέλματος, πολύ περισσότερο. Ωραίες εποχές, ωραίες. Θυμάστε την εποχή σα. Θυμάμαι. Αν θυμάμαι, λέει. Να, και ο Γιαννάκης ο Ταμπούκος μας έχει στείλει την καλημέρα του εδώ. Όπως κάθε πρωί, την καθιερωμένη καρτούλα του. Παρασκευή, λέει, 8 Μαΐου. Καλημέρα με αγάπη. Σαν έρθει η μέρα και η υγεία. Ωραία. Ωραία καρτούλα σήμερα. Με ελληνικούς καφέδες σήμερα. Μπράβο Γιαννάκη, παραδοσιακά. Αλλά όμως και τα λουδάκια. Τριαντάφυλλα, μαργαρίτες.

Για πάμε όμως γρήγορα γρήγορα στις θερμοκρασίες μας. Πάμε να δούμε τι παίζει. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Μετά να έρθουμε να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων. Πάντως, περνώντας εδώ από το χάρτη, βλέπω φίλες και φίλοι ότι τώρα αυτή την ώρα ψυχαλίζει και βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Θα τις δούμε μετά όμως. Πάμε τώρα εκτός των συνόρων. Βλέπω και εδώ χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα. Βλέπω θερμοκρασίες ακριβώς το 0. Ναι, ναι. Όχι κάτω από το 0. 0 ακριβώς. Λοιπόν, 0 ακριβώς έχουμε αυτή την ώρα στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 0 ακριβώς έχουμε στο Ρέκιαβικ στην Ισλανδία αυτή την ώρα. 3 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στην Ισουάια στην Αργεντινή. 6 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στην Οτάβα στον Καναδά. 9 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Λονδίνο αυτή την ώρα. 10 βαθμούς έχουμε στο Cape Town. 11 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς έχουμε στη Βουδαπέστη με ομίχλη. 11 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 11 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 έχουμε επίσης στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός αυτή την ώρα. 13 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 15 έχουμε στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 26 έχουμε στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 28 έχουμε στο Αμπιτζάν. 32 έχουμε στο Μπρουνέι. Και 34 έχουμε στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Σήμερα δεν έχουμε τον Πάιβο. Η διαφορά σήμερα τις χαμηλότερες με την υψηλότερη στους 34 βαθμούς. Αφού έχουμε 0 και 34

0: Λοιπόν, η ώρα περνάει. Ο χρόνος κυλάει. Εμείς πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ώρα, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ενώ να σας πούμε ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.
1: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Νίκο τον Κολυμάδη που μπήκε τώρα στην παρέα μας και σε όλο το team εκεί, το Μέταλλο Κολυμάδης που μπήκε τώρα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης και συγχαρητήρια βέβαια. Εντάξει. Τελειώνει ο Γολγοθάς αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, κατά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε έτσι. Ήταν η παραμονή και νομίζω ότι επιτεύχθηκε όχι μόνο σαν στόχος αλλά και σαν καλή εμφάνιση, δεδομένου ότι πολλά παιχνίδια η ομάδα παρουσίασε πολύ καλή εικόνα στο γήπεδο. Και μπράβο σας. Μιλάω για τον Αστέρα Δερβενίου, παιδιά.

Να και ο Χστάρας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο στο φουρνό Μαυρέλη. Και σε όσους ακούνε λέει το σούπερ ραδιόφωνο Break FM. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ο φίλος ο Χρήστος με τα σούπερ ντόνατ Στεφανάκης. Ο αντικαταστάτης του Μπαμπίνιο. Τώρα που είπα Μπαμπίνιο. Πού είναι ο Μπαμπίνιο? Σήμερα δεν ψάχνω μόνο τον Μπαμπίνιο, αλλά ψάχνω και τον Σταύρο. Σταύρο. Πού είναι ο Σταύρος σήμερα? Κοπανατζής. Λέω τώρα, αναρωτιέμαι και εγώ ρε παιδί μου. Λέω πού είναι ο Σταύρος σήμερα. Πού είναι, πού είναι.

Για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες μας τώρα. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Ναι, πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι είχαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα δεν είχαμε κάποια δεδομένα. Χα, την πατήσαμε. Έχουμε σήμερα όμως. Και τι έχουμε σήμερα? Έχουμε ψυχάλες αυτή την ώρα στη Λυκόχη Αρκαδίας, ψυχάλες στην Πετάλια Κέρκυρας, μέσα στην Κέρκυρα, στην Ελεούσα Ιωαννίνων, στην Ανατολή Ιωαννίνων και στη Ζήτσα Ιωαννίνων. Ασθενείς βροχή έχουμε στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, στους Ασπράγγελους και στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων. Αρκετές περιοχές, έτσι. Και εδώ να πούμε ότι ψυχαλίζει αυτή την ώρα. Γι' αυτό προσέξτε, εσείς που μας ακούτε στους δρόμους, προσέξτε λίγο, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες, φίλες και φίλοι. Και ειδικά όταν ψιλοβρέχει, τότε τα προβλήματα μεγαλώνουν. Λοιπόν, σήμερα και σήμερα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 16 βαθμούς με βροχούλα. Να ακούστε τι. Μην του βγάζει το κινητό. Βροχούλα. Βγάζει η βροχή, βροχάρα. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα με βροχούλα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Για να δούμε πότε σταματάει η βροχή. Α, έτσι, μπράβο. Μέχρι 12:00 το μεσημέρι βγάζει βροχή, ε. Ωραία. Λοιπόν, στους 23 βαθμούς ο υδράργυρος είπαμε σήμερα, αλλά από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει πάλι. Σάββατο στους 25. Όχι, στους 26. Σάββατο Κυριακό δηλαδή στους 26. Τη Δευτέρα στους 27, αλλά την Τρίτη στους 29 παρακαλώ. Να τα τριανταριά έρχονται, έρχεται το καλοκαιράκι. Ναι, ναι, ναι.

0: Ωραία, ωραία, ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Μπάρι, τον DJ Μπάρι Διονυσόπουλο που είναι και σήμερα στην παρέα μας και τον Λιακουρίνιο, για να τους ακούσουμε.
1: Τις καλημέρες μου παντού, σε όλες και όλους, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Και στον έναν, το μοναδικό, το αδευτέρωτο, Γιώργο Ναστούλη.
0: Πώς τα λες, πώς τα λες. Μπράβο ρε Μπάρι, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Με κάνεις και γέλασα πρωί-πρωί. Μπράβο, μπράβο.

0: Ωραία, ωραία, ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Μπάρι, τον DJ Μπάρι Διονυσόπουλο που είναι και σήμερα στην παρέα μας και τον Λιακουρίνιο, για να τους ακούσουμε.
1: Τις καλημέρες μου παντού, σε όλες και όλους, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα και στον έναν, το μοναδικό, το αδευτέρωτο Γιώργο Ναστούλη.
0: Πώς τα λες, πώς τα λες. Μπράβο ρε Μπάρι, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Με κάνεις και γέλασα πρωί-πρωί. Μπράβο, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Ωραία, ωραία, ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Μπάρι, τον DJ Μπάρι Διονυσόπουλο που είναι και σήμερα στην παρέα μας και τον Λιακουρίνιο, για να τους ακούσουμε.
1: Τις καλημέρες μου παντού, σε όλες και όλους, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Και στον έναν, το μοναδικό, το αδευτέρωτο, Γιώργο Ναστούλη.
0: Πες τα λες, πες τα λες. Μπράβο ρε Πάρη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με κάνεις και γέλασα πρωί-πρωί. Μπράβο, μπράβο, ευχαριστώ.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό μας για σήμερα. Εντάξει, μην αγχώνεστε, μια παρένθεση είναι, γιατί από αύριο αλλάζουν τα δεδομένα και ανεβαίνει η θερμοκρασία και όπως είπαμε από Δευτέρα, εντάξει, θα σπάσει και το φράγμα του 30 βαθμών ο υδράργυρος, έτσι όπως το πάει, και καλό είναι αυτό, γιατί και η μέρα μεγαλώνει, θα τα λέμε όλα. Για. Ναι. Να πούμε και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου που επικοινώνησε μαζί μας. Μου λέει Γιώργο να πεις καλημέρα στους ακροατές σου, χρόνια πολλά, αλλά και να πεις ότι η λαϊκή αγορά της Κορίνθου μεταφέρεται αύριο. Ωραία, ναι, το δούμε, γιατί όχι. Λοιπόν, η λαϊκή αγορά της Κορίνθου από το Σάββατο 9 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, θα μεταφερθεί όπως κάθε χρόνο στους καλοκαιρινούς μήνες στην οδό Κολιάτσου. Προσοχή, στους χώρους λειτουργίας της απαγορεύεται η στάθμευση στον χώρο της λαϊκής, παρακαλώ. Ο Δήμος Κορινθίων ενημερώνει τους πολίτες ότι από το Σάββατο 9 Μαΐου τίθεται σε ισχύ η αλλαγή στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Στη λαϊκή αγορά της Κορίνθου, λοιπόν, αύριο Σάββατο μεταφέρεται στη θερινή της θέση από την περιοχή Αποστόλου Παύλου, Κωστή Παλαμά που ήτανε, στην οδό Κολιάτσου, λοιπόν, με επέκταση στην οδό και στην άνοδο και στην οδό Στεφάνου. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τον τόπο μας, λέει ο Δήμος Κορινθίων, και πολύ καλά κάνει και δεν έχει άδικο, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει. Λοιπόν, εμείς πάμε σε τραγουδάκι τώρα. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Θα πάμε στα αποδυτηρία τώρα, να πάρουμε τις ανάσεις μας. Λοιπόν, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, σε λίγο και πάλι κοντά σας, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι και η παραλία του Λουτρακίου μας και το στολί της παραλίας στο Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας εκεί κάθε πρωί μας ακούει, συνεπεί στο ραντεβού του, ξεκινάει την ημέρα του μαζί μας, φορτώνει τις μπαταρίες. Αλλά βέβαια αυτές οι μέρες είναι λίγο το πρόγραμμα μπερδεμένο, γιατί εκεί γίνονται και κάποιες αλλαγές, έτσι ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε καλύτερα τον Κορινθιακό αλλά και τις υπέροχες γεύσεις της κυρίας Κατερίνας. Την πόλη του Αποστόλου, του Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 και τον Break FM με τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, στην παρέα σας, που τον αγαπούν ουλί. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Σταύρος και ο Μαρμαράς, αλλά και οι δύο λείπουν σήμερα, οπότε πρέπει να το πω εγώ. Εδώ, κοντά στο μικρόφωνο και σήμερα, ο Γιώργος ο Ναστούλης. Στη συντροφιά σας μέχρι τις 11. 11, 11, 11.

Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Για πάμε τώρα μέχρι την Ολυμπιαδό και στο Open Tour 2026. Η Ολυμπιαδό πραγματοποίησε την δεύτερη δράση Open Tour. Το κοινό φέτος ήταν μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Μεγάρων, μια μοναδική δράση που επιτρέπει στους φιλοξενούμενους να ανακαλύψουν τι συμβαίνει στα παρασκήνια του αυτοκινητόδρομου. Η Ολυμπιαδός άνοιξε για δεύτερη χρονιά τις πόρτες στο κοινό, υποδεχόμενοι αυτή τη φορά μαθητές από το πρώτο ΕΠΑΛ Μεγάρων, με κατεύθυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, στο πλαίσιο της δράσης Open Tour 2026. Στόχος αυτής της μονοήμερης επίσκεψης ήταν να προσφέρει στους μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων μια μοναδική εμπειρία στην αθέατη πλευρά του αυτοκινητόδρομου, αναδεικνύοντας στους ανθρώπους την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που βοηθούν στη διατήρηση της ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας 24/7. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ξενάγηση στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Βλυχάδας Μεγάρων, τις εγκαταστάσεις συντήρησης, τις αποθήκες άλατος και τα συνεργεία οχημάτων οδικής περιπολίας, τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και μια σύραγγα διαφυγής στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, μαζί με μια σύντομη παρουσίαση των πρωτοβουλειών και την βιωσιμότητα της Ολυμπίας Οδού, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα και τη διαχείριση αποβλήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις καινοτόμες πρακτικές για την καλύτερη εμπειρία ταξιδιού, όπως η χιλιομετρική χρέωση που είναι διαθέσιμη μέσω του υποδέχτη Olympia Pass, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με τεχνολογίες όπως το Smart Tunnel και το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας με στήριξη δράσεων οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας IOAS Πάνος Μιλωνάς. Το μεγάλο ενδιαφέρον που δημιούργησε το πρώτο Open Tour πέρσι έδειξε πόσο πρόθυμο είναι το κοινό να ανακαλύψει πώς συντηρούνται και λειτουργούν οι υποδομές που χρησιμοποιούν καθημερινά, λέει ο αναπληρωτής Διευθυντής Λειτουργίας Ολυμπίας Οδού, ο κύριος Πράκος. Φέτος καλωσορίσαμε ξανά τους επισκέπτες μας, αυτή τη φορά μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία για να αναδείξουμε την εμπειρία των ομάδων μας μέσα από μια ανθρώπινη συναρπαστική εμπειρία. Η φετινή ευκαιρία να επισκεφθώ την Ολυμπία Οδό στο πλαίσιο μιας σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν διασκεδαστική αλλά και ενημερωτική, λέει ο διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ Μεγάρων, κ. Θεοδοσίου. Σχεδιάζω να επιστρέψω του χρόνου με μια άλλη ομάδα μαθητών, είπε ο κ. Διευθυντής. Το ρεπορτάζ αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από το Open Tour στα Μέγαρα, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πέγγι Ζήνα, σε ένα ακόμα ολοκαίνουργιο τραγούδι, εδώ στον Break FM.

Ωραίο τραγουδάκι. Πέγκι Ζίνα. Και για την Πέγκι Ζίνα δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο τραγούδι μου. Να πω ότι δεν μ' αρέσει από αυτή. Από όλη την καριέρα της. Σας έχω πει ότι την Πέγκι Ζίνα την έχω γνωρίσει ήταν περίπου 10 χρονών. Μέσω της μητέρας, βέβαια. Την ύπαρξή της.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε στο 4ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου που ολοκληρώθηκε εδώ στην Κορίνθο και στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.

Αυλαία λοιπόν για ένα φεστιβάλ με διεθνή παλμό που έφερε την Κόρινθο στο επίκεντρο του πολιτισμού. Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 4ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου, το οποίο κορυφώθηκε και έκλεισε δυναμικά την 3η 5 Μαΐου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε συμμετέχοντες και κοινό. Η διοργάνωση, που έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός, ανέδειξε για ακόμα μια χρονιά το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την εκφραστική δύναμη των μαθητών. Οι συμμετέχοντες είχαν την πολύτιμη ευκαιρία να συναντηθούν με συνομήλικους τους από πόλεις που υπήρξαν αρχαίες αποικίες της Κορίνθου, να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και καλλιτεχνικές προτάσεις, προσεγγίζοντας το αρχαίο δράμα μέσα από ένα σύγχρονο και πολυπολιτισμικό πρίσμα. Η ιστορική ταυτότητα της Κορίνθος, εξέχουσας Μητρόπολης αρχαίας Ελλάδας, αναδείχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε ουσιαστικά η προσπάθεια επανασύνδεσης με τις πόλεις αποικίες της. Το φεστιβάλ επιβεβαιώνει κάθε χρόνο το ρόλο του ως μια σημαντική γέφυρα πολιτισμού, εκπαίδευσης και διεθνούς συνεργασίας, με όλο ένα αυξανόμενη απήχηση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η μαζική και ενεργή συμμετοχή, τόσο από σχολικές θεατρικές ομάδες, όσο και από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων δήμων, ενίσχυσε περαιτέρω το δυναμικό δίκτυο πόλεων που τα τελευταία 4 χρόνια συναντώνται μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Η επιτυχής ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης θέτει ακόμα πιο ισχυρές βάσεις για την εξέλιξη και τη διεύρυνση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού εγχειρήματος. Σταθερός στόχος της διοργάνωσης παραμένει η ανάδειξη της Κορίνθου ως σημείου αναφοράς στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αλλά και ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται οι συνεργαζόμενες πόλεις ως σύγχρονοι φορείς πολιτιστικής δημιουργίας. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Δήμο Κορινθίων με την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην επιτυχία του θεσμού. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ένωτας Κορινθίας πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. Να προσθέσουμε εδώ πως χορηγός ήταν η Ολυμπία Οδός, παρακαλώ. Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Δήμητρα Τσουλουχά και η Πρόεδρος της Ρωματικής Επιτροπής και Συντονίστρια του Φεστιβάλ, Εύη Κοκκίνου, εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και την σημαντική συμμετοχή πόλεων και σχολείων που επιβεβαιώνουν τη δυναμική του θεσμού και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμα μια πιο διευρυμένη, πιο επιτυχημένη επόμενη διοργάνωση. Περισσότερα τώρα, φίλες και φίλοι, το ρεπορτάζ, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την έναρξη αλλά και για όλη η απόλυτη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου, αλλά και βίντεο από την τελετή έναρξη μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Πάμε τώρα στην δωρεά της Motor Oil στο 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου. Με δωρεά της Motor Oil, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα στο 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου. Η Motor Oil συνεχίζει να ενισχύει έμπρακτα τα σχολεία της Κορινθίας. Παραδόθηκε χθες ένα νέο φωτοτυπικό μηχάνημα στο 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου, δωρεά της Motor Oil. Οι δωρεές της Motor Oil συνεχίζονται με συνέπεια, με επόμενο σταθμό επιπλέον σχολεία του νομού μας, καλύπτοντας βασικές λειτουργικές απαιτήσεις των σχολικών μονάδων της περιοχής μας.
1: Σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

Ωραία, ωραία. Για πάμε λίγο τώρα εδώ στο γυμνάσιο της γειτονιάς μου. Παρόλο που ήταν το γυμνάσιο της γειτονιάς μου, εγώ δεν φίτησα ποτέ σε αυτό. Γιατί το λέω αυτό έτσι? Δεν ξέρω γιατί. Όταν ιδρύθηκε το τέταρτο γυμνάσιο δεν με πήραν εμένα. Με αφήσανε εκεί στο πρώτο γυμνάσιο που ήμουνα. Ναι, γιατί πήραν τις πρώτες τάξεις, εγώ δεν ήμουνα τις πρώτες τάξεις τότε. Άλλη μια σημαντική διάκριση και ταυτόχρονα σημαντική ενασχόληση των μαθητών κόντρα στο ρεύμα του φρενήρη ρυθμού της τεχνολογίας που έχει αντικαταστήσει το γραπτό και προφορικό λόγο με το βουβό, νεκρό και χωρίς φαντασία λόγω του κινητού τηλεφώνου για το τέταρτο γυμνάσιο Κορίνθου. Συγχαρητήρια. Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια, το τέταρτο γυμνάσιο Κορίνθου ανακοινώνει ότι κατέκτησε το πρώτο βραβείο σχολικής εφημερίδας στην κατηγορία γυμνασίων στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Εφημερίδας 2025-2026. Η εκδήλωση βράβευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ και σε συνδιοργάνωση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ορίζοντες.

Η σχολική εφημερίδα του 4ου Γυμνασίου Κορίνθου, Εντυπώσεις και Απόψεις, διακρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαίνοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη δυναμική παρουσία των μαθητών στο χώρο της σχολικής δημοσιογραφίας. Μέσα από τα άρθρα, τις έρευνες, τις συνεντεύξεις, τα αφιερώματα και τις δράσεις που παρουσιάστηκαν στο 6ο τεύχος της εφημερίδας, οι μαθητές ανέδειξαν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ιστορία του τόπου μας, αλλά και τη δύναμη της ελεύθερης έκφρασης και της ενεργού συμμετοχής. Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αποτέλεσμα σημαντικής συλλογικής προσπάθειας, δημιουργικής συνεργασίας και αφοσίωσης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών που στήριξαν την έκδοση της εφημερίδας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν καθώς και τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή. Το 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου συνεχίζει να ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, τη γνώση και τη δημοσιογραφική παιδεία. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News μπορείτε να δείτε και την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας. Μπορείτε να δείτε βέβαια και την έντυπη μορφή της εφημερίδας, να δείτε και άλλα ενδιαφέροντα και φωτογραφικό υλικό. Επαναλαμβάνω, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Δεύτερη χρονιά λοιπόν, πρώτη για το 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και φυσικά στον δραστήριο διευθυντή του, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, ο οποίος, όταν ο καπετάνιος είναι καλός, νομίζω ότι βαδίζουμε όλοι στο δρόμο. Μπράβο σε όλους και στους εκπαιδευτικούς βέβαια, αλλά και στα παιδιά και στους γονείς που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα σε ένα time out. Θα πάμε στην ώρα, σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, φίλες και φίλοι, για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στον χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και πάμε τώρα σε δύο πολύ όμορφα πράγματα που πρέπει να ακούσουμε. Λοιπόν, σας έχω πει ότι δεν θα ακούμε μόνο άσχημα πράγματα εδώ μέσα από την εκπομπή. Θα προσπαθούμε τις περισσότερες φορές να ακούμε ευχάριστα πράγματα, ωραία. Όχι μόνο να ακούγονται, αλλά και να είναι και ωραία πράγματα. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την καλή μας φίλη, την κυρία Πέτρα Τερζή, η οποία θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό, έτσι, μια πολύ σημαντική δράση που πραγματοποιείται εκεί στους Αγίους Θεοδόρους. Για δύο μάλλον, θα ξεκινήσουμε πρώτα με την πρώτη, που είναι το διαδραστικό θέατρο. Να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα και τι είναι, πότε είναι και τι θα δούμε. Λοιπόν, Πέτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θυμάμαι τις εκπομπές που κάναμε παλιά.
0: Έτσι, και εγώ, και εγώ. Εγώ κάθε φορά που σε συναντώ ή κάθε φορά που μου στέλνεις email, έρχονται στο μυαλό μου αυτές τις εκπομπές που κάναμε τότε στο ραδιόφωνο.
1: Τέλειες, ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, ετοιμάζουμε κάτι καινούριο και πρωτοποριακό. Είναι βασισμένο στο διαδραστικό θέατρο, immersive theater, δηλαδή με multimedia, αλλά και το κοινό. Όταν λέμε διαδραστικό, μιλάμε διάδραση όχι μόνο μεταξύ των ηθοποιών, αλλά και του κοινού. Το καινοτόμο, το δεύτερο καινοτόμο είναι ότι αυτό παρουσιάζει στους Αγίους Οδόρους, στο καινούριο χώρο πολιτισμού, στο Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη, το οποίο λειτουργεί εδώ και 3 μήνες. Είναι στο κέντρο των Αγίων Θεοδόρων, πίσω απέναντι από το ταχυδρομείο, πίσω από τη μεγάλη την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια και το πρώτο δημοτικό σχολείο, για να δώσουμε ένα στίγμα.
0: Ήταν λοιπόν, κάτι που έλειπε, Πέτρα, και ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό, έτσι, στον τομέα αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Ναι, πιστεύω πως ναι, γιατί και εγώ 20 χρόνια που είμαι στο Αγίου Θεοδόρου πηγαίνω μόνο Κόρινθο ή Αθήνα για να δω κάτι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε εμείς βασιζόμαστε στον τοπικό μύθο της αρχαίας Κρωμιώνας και η ιστορία διαδραματίζεται στα παλιά, έτσι. Είναι ο Οδυσσέας, είναι η Θέα, ο Κρόμος, και επειδή ευελπιστούμε αυτό να μεγαλώσει, θα είναι το πρώτο μέρος φέτος που θα παρουσιαστεί 18 Ιουλίου στο χώρο μας, αλλά στους Αγίους Θεοδόρους, αλλά μπορεί να, είμαι σίγουρη θα το φέρουμε και στην Κόρινθο, στο έξω από το Δημοτικό Θέατρο, που θα γίνει το καινούριο θεατράκι. Έχω μιλήσει εκεί με τις...
0: Είναι πολύ ωραίος χώρος εκεί, τον έχουν διαμορφώσει πολύ ωραία.
1: Ναι, νομίζω θα επιμεληθούμε κάποιες παρουσιάσεις εκεί. Λοιπόν, τώρα, κάθε Σάββατο, δηλαδή αύριο Σάββατο, 11.30 ώρα, στους τελευταίους 2 μήνες κάνουμε casting call, δηλαδή καλούμε ανθρώπους που θέλουν, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το θέατρο, και μάλιστα το διαδραστικό θέατρο. Συνεργάζομαι με το Dark Play Theater από την Αθήνα και καλλιτεχνικό διευθυντή είναι Άγγλος, ο Κρίστερ Τρέβορ, αλλά μιλάει ελληνικά. Ναι, ναι. Και αύριο κάνουμε έτσι μια έκκληση τώρα και στην Κόρινθο που μας ακούνε. Υπάρχει και ένας καινούριος ρόλος, είναι η Μούσα η Μελπομένη, που θα φυγηθεί κάποια πράγματα για αυτό το Θέα. Να πούμε τον τίτλο, είναι Θέα, άνω κάτω τελεία, η σκιά της μοίρας. Ακούγεται έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει, ενώ και στο θέατρο, μέσα στο cast των ηθοποιών, μπορεί να έρθει αύριο, άντρας ή γυναίκα, δεν χρειάζεται να έχει εμπειρία, να έχει μόνο κέφι, και η παράσταση θα είναι 18 Ιουλίου. Κάποια Σάββατα, δηλαδή, θα δεσμεύσει από τη ζωή του. Το άλλο που θα ήθελα να σας πω, ότι κάθε Δευτέρα έχουμε την κινηματογραφική λέσχη Κορινθίας. Ναι. 9 η ώρα παρουσιάζουμε μια ωραία ταινία. Αρκετές ταινίες τώρα συνεργαζόμαστε με τον Θόδωρο τον Μαραγκό, που είναι πολύ διάσημος σκηνοθέτης. Έχει κάνει το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Αυτή τη Δευτέρα έχουμε το Σφίξε Θανάση το Ζωνάρι, κομμωδία. Σήμερα για πρώτη φορά θα έχουμε ρεμπέτικη βραδιά με τίτλο «Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες», νούμερο 1.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, με 2 καταπληκτικές τραγουδίστρες που τυχαίνει και είναι στους Αγίους Θεοδόρους και είμαστε πολύ τυχερές. Είναι η Χρύσα η Παπαγιάννη, που είναι νηπιαγωγός, αλλά είναι και η μαέστρος της χοροδίας Πολύμνια του Συλλόγου Φιλοστράτα και η κόρη της, η Νατάσα Οικονόμου, η οποία τραγουδάει και επαγγελματικά, και θα έρθουν και το πιάνο και το μπουζούκι, θα έρθουν από την Καλαμάτα. Είναι συνεργάτες της Νατάσας Οικονόμου. Οπότε απόψε, 8.30 με 9, σας περιμένουμε νύχτες μαγικές και ονειρεμένες στο Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη, στους Αγίους Θεοδόρους. Και αύριο το casting call για το, αυτό το ωραίο διαδραστικό θέατρο που ετοιμάζουμε πάνω στον τοπικό μύθο. Και θα σου πω και το όνειρό μου. Αυτό θέλω να
0: μεταδώσει.
1: Και να πάει και επίδαυρο. Ναι, οπότε είναι, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί ξανά αυτός ο μύθος σε αρχαία τραγωδία. Δεν υπάρχει κομμωδία και τα λοιπά. Οπότε είναι και μοντέρνο, αλλά και τοπικό, έτσι. Και ξεκινάει από την πύλη της Πελοποννήσου, του Αγίου Θεοδόρους.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Πέτρα μου, χαρά στο κουράγιο σου.
1: Έτσι,
0: γιατί ξεκίνησε κάτι από... μετά από τόσα χρόνια ξεκίνησε κάτι από το μηδέν εκεί. Έτσι.
1: Από το μηδέν, βέβαια. Ναι, πραγματικά. Και πρέπει να έρθεις να το δεις.
0: Θα έρθει, μια μέρα θα έρθω.
1: Λοιπόν, απόψε, νύχτες μαγικές και ονειρεμένες.
0: Απόψε είναι λίγο δύσκολο λόγω φορτωμένου προγράμματος, αλλά κάποια στιγμή θα έρθω όμως. Σε έχω
1: προσκεφθεί. Εντάξει, Γιώργο μου, χάρηκα λοιπόν. Πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σου εύχομαι καλή δύναμη και τα καλύτερα βέβαια εκεί.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Πέτρα μου. Γεια σου. Ωραία πράγματα γίνονται στο Άγιο Θεοδόρου, τα ακούσατε έτσι. Ναι. Μπράβο. Τέλειο. Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Πάμε σε τραγουδάκι γρήγορα, γρήγορα. Για πάμε λοιπόν τώρα. Πού είμαστε? Ναι, πάμε.

Και πάμε τώρα στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι και στο πρώτο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου, Ελευθέριος Βενιζέλος. Η 5η 30 Απριλίου ήταν μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του σχολείου. Το πρώτο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου, Ελευθέριος Βενιζέλος, είχε την τιμή να υποδεχθεί την καθηγήτρια King's College London, του King's College London, Γκόντα Βανστίν, μία από τις σημαντικότερες διεθνώς προσωπικότητες στον χώρο των ελληνικών σπουδών, η οποία μάλιστα συνοδευόταν από τον σύζυγό της. Η κυρία Βανστίν συνομίλησε με τις μαθήτριες και τους μαθητές της έκτης τάξης και ενημερώθηκε για την έρευνά τους στο πλαίσιο του προγράμματος Μνήμες του Λουτρακίου. Η ζωή στην πόλη μας από το 1970 στο 1990, το οποίο υλοποιούταν με συνέπεια, μεθοδικότητα και εντυπωσιακή ωριμότητα. Τα παιδιά μας παρουσίασαν την καθηγήτρια τα ευρήματα της έρευνάς τους, τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν και τις ιστορίες που συνέλεξαν από κατοίκους της πόλης. Η κυρία Βανστίν άκουσε με προσοχή, επένεσε τα παιδιά και την ποιότητα της δουλειάς τους και τα ενθάρρυνε να συνεχίσουν να εξερευνούν την τοπική ιστορία ως ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Στη συνάντηση με την κυρία Βανστίν παρευρέθηκαν η επόπτρια ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, κυρία Ζαχρούλα Καραβά, η σύμβουλος εκπαίδευσης, κυρία Αναστασία Γκιώκα, ο αντιδήμαρχος, κύριος Αθανάσιος Μουζάκης, ο διευθυντής του σχολείου, κύριος Δημήτρης Σίγριμης, αρκετά δραστήριος, η εκπαιδευτική της έκτης τάξης, κυρία Παναγούλα Μίχα και Μαρία Αντιγόνη Χατζη Παναγιώτου, η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας του σχολείου, συγγραφέας και σεναριογράφος, κυρία Χαρά Κουρλέση, καθώς και συγγενείς μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της ημέρας ήταν όταν συγγενείς των παιδιών μίλησαν για τη δική τους εμπειρία από την έρευνα, μοιράστηκαν ιστορίες, ανέσυρα μνήμες από τα παιδικά τους χρόνια και ανακάλυψαν εικόνες μιας άλλης εποχής του Λουτρακίου, στιγμές που έδωσαν στα παιδιά πολύτιμο υλικό αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη σύνδεση με το παρελθόν της πόλης. Οι αφηγήσεις του έδειξαν ότι η τοπική ιστορία δεν είναι απλώς γεγονότα αλλά ζωντανές μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Στο τέλος της συνάντησης, ο διευθυντής κύριος Δημήτρης Σιγριμής και η υποδιευθύντρια κυρία Παναγούλα Μίχα πρόσφεραν στην κυρία Βανστίν αναμνηστικά δώρα ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την παρουσία της και την έμπνευση που προσέφερε στις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου, σφραγίζοντας με ζεστασιά μια ήδη ξεχωριστή ημέρα. Η επίσκεψη της καθηγήτριας Γκόντα Βανστίν στο πρώτο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήταν απλώς μια τυπική στιγμή. Ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και ένα δημόσιο σχολείο που τολμά, ερευνά και δημιουργεί. Μια μέρα που επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση μπορεί να ανοίγει ορίζοντες και να εμπνέει ζωές. Περισσότερα τώρα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

Καλημέρα. Η επίσκεψη της καθηγήτριας Κόντα Βανστίν στο πρώτο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου Ελευθερίου Βενιζέλος δεν ήταν απλώς μια τυπική στιγμή. Ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και ένα δημόσιο σχολείο που τολμά, ερευνά και δημιουργεί. Μια μέρα που επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση μπορεί να ανοίγει ορίζοντες και να εμπνέει ζωές. Περισσότερα τώρα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας!
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Ναι, καλά ακούσατε. Επιστρέψαμε εδώ. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έστω και καθυστερημένα, δεν πειράζει, καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από ό,τι βλέπω εδώ, μπήκε στην παρέα μας τώρα και η Αγγελική. Στις μεγάλες ώρες σήμερα και σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα από τη γιορτινή Κλένια, Αγγελική 2. Η Ιωάννου Θεολόγου λέει γιορτάζει σήμερα. Αλήθεια. Τιμάται σήμερα ο Υιός της Βροντής και της Αγάπης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Γιορτάζει στις 8 Μαΐου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής. Ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν. Εκεί στην Κλένια, σε όλη την Κλένια. Τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές μας. Να και το φέρει κουβέντα να πούμε. Το πρόγραμμα λίγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου. Σήμερα το πρωί λοιπόν του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γερασίμου Περαχώρας. Αύριο Σάββατο 9 Μαΐου του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Το πρωί Θεία Λειτουργία και αρχαιρετικό μνημόσυνο του Αηδήμου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Διονυσίου επί τη συμπληρώσει 9 μηνών από την εκτιμία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. 10 με 10.30 δοξολογία επί τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Και αύριο το απόγευμα στον Εσπερινό εις το Πανηγυρίζον Μητροπολιτικό Παρεκκλήσεο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου. Και την Κυριακή το πρωί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού. Την Κυριακή λοιπόν της Σαμαρίτιδος θα ιερουργήσει για πρώτη φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Παύλος. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού ενημερώνει το ευσεβές και φυλακόλουθο πλήρωμα της Ιεράς Μονής ότι την Κυριακή της Σαμαρίτιδος 10 Μαΐου θα έχουν την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να ιερουργήσει για πρώτη φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού ο Σεπτός Μενάρχης μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικιώνος Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγκος, κύριος Πολυφέγκους, κύριος Παύλος. Παρακαλείστε λοιπόν όπως συμμετέχετε με την προσευχή και την παρουσία σας στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας υπό του Σεπτού Μενάρχου μας. Αυτή την Κυριακή το πρωί λοιπόν. Και μια και αναφερθήκαμε για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, να παραμείνουμε λίγο και να πάμε τώρα στην επίσκεψη των μαθητών του 3ου Λυκείου Κορίνθου στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Μαθήτρες και μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, του σχολείου μου δηλαδή, που αποφύτησα και είχα την τιμή οι συμμαθητές μου να με εκλέξουν τον πρώτο πρόεδρο του 15 μελού του 3ου Λυκείου Κορίνθου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, επισκέφθηκαν το πρωί της 5ης 7 Μαΐου το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, κ. Παύλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σεβασμιότατος συνομίλησε εγκάρδια με τους μαθητές, απάντησε σε ερωτήσεις τους και αναφέρθηκε στη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας και της μορφωτικής προόδου στη ζωή των νέων ανθρώπων. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Ευαγγελία Σαζακλή, προσέφερε στο Σεβασμιότατο εκ μέρους των μαθητών μια αγιογραφημένη εικόνα του Χριστού, ενώ ο Μητροπολίτης κ. Παύλος ευχήθηκε σε όλους καλή πρόοδο και φωτισμό, προσφέροντάς τους αναμνηστικές ευλογίες και εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευγενική επίσκεψη. Όλα αυτά που σας είπα μπορείτε να τα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Κόλια που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Έλα ρε Γιαννάκη, πού είσαι? Εντάξει, τελείωσε το πρωτάθλημα και εξαφανίστηκες. Καλή σου μέρα, φίλατε. Έστω και στο τέλος. Υγεία, δύναμη και καλή συνέχεια στον κορυφαίο σταθμό μας. Άρε, παιχταρά μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Κόλια εκεί στο ναό του χρήματος. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο γυμνάσιο Σοφικού και στην τρίτη διεθνή συνάντηση σχολείων. Το γυμνάσιο Ηλικιακές Τάξεις Σοφικού, συνεχίζοντας τις δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου και στα πλαίσια περαιτέρω διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus Synclimatic, διοργάνωσε την τρίτη διεθνή συνάντηση σχολείων στο Σοφικό από 26 Απριλίου έως και 1η Μαΐου. Στη συνάντηση συμμετείχαν 96 μαθητές μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα από την Κροατία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Κατά τη διάρκεια της έκτης εβδομάδας φιλοξενίας των σχολείων πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus, το οποίο συντόνισε το σχολείο του Σοφικού, κοινά μαθήματα ιστορίας, αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών και πληροφορικής, επισκέψεις αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας, δράσεις οικολογικού ενδιαφέροντος και παρουσιάσεις του τοπικού πολιτισμού και της κουλτούρας στον τόπο μας. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και το ρεπορτάζ.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Πάμε λίγο γρήγορα, γρήγορα τώρα στην νεφρολογική μερίδα. Πρόληψη της νεφρικής νόσης που είναι προγραμματισμένη για αύριο στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Η Ντράβια διοργανώνει μια ενημερωτική νεφρολογική μερίδα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της νεφρικής νόσου. Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε επαγγελματίες υγείας, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της σωστής παρακολούθησης και της πρόληψης των νεφρικών παθήσεων. Η μερίδα πραγματοποιηθεί αύριο, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Η μονάδα αιμοκάθαρσης Ντράβια, η οποία λειτουργεί από το 2004, εξυπηρετώντας ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες, είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και η υγεία των νεφρών μας ξεκινά από την ενημέρωση. Γνωρίζετε ότι η νεφρική νόσο συχνά δεν έχει συμπτώματα. Ότι ένα στους 10 ανθρώπους έχει πρόβλημα στα νεφρά χωρίς να το γνωρίζει. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου απομακρύνει τον ασθενή από την διαδικασία της αιμοκάθαρσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αυτά τα θέματα θα αναλυθούν από έμπειρους και καταξιωμένους νεφρολόγους της μονάδας αιμοκάθαρσης Ντρέβια Λουτρακίου. Να προσθέσουμε ότι η μερίδα που οργανώνει με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών της Κορινθίας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας με θέμα πρόληψη νεφρικής νόσου. Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα λοιπόν για την υγεία μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να την παρακολουθήσει. Είναι ανοιχτή για το κοινό, παρακαλώ. Και πάμε τώρα στη φλόγα των Πανελληνίων Αγώνων Special Olympics, η οποία ανάβει ξανά στο Λουτράκι. Σηματοδοτώντας την έναρξη της διοργάνωσης που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Αύριο Σάββατο λοιπόν στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Θέατρο Παντελής Δερβός φιλοξενεί μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης ανοιχτή προς το κοινό. Στην παρουσίαση βραδιάς, η Τζέννη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης θα υποδεχθούν πάνω από 450 αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο, ενώ ο πρόεδρος των Special Olympics, Ελλάς Διονύσης Καουδέλλας, πρέσβης επιτιμή, θα κηρύξει την έναρξη των αγώνων. Μια διοργάνωση λοιπόν που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού και της ισότιμης συμμετοχής. Και πριν σας αφήσουμε λοιπόν, να πάμε και σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει το iGreen Action για τη γιορτή της μητέρας. Μια μαγική συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Κουκίδα, παραμυθοαναγνώσεις. Το βιβλιοπωλείο Κουκίδα ζωντανεύει ιστορίες αφιερωμένες στην πιο γλυκιά ύπαρξη του κόσμου, τη μαμά. Μια μαγική συνεργασία, μια υπέροχη γιορτή. Αυτή την Κυριακή οι ιστορίες του βιβλιοπωλείου Κουκίδα ζωντανεύουν στην Agri Action. Ελάτε να διαβάσουμε, να γελάσουμε και να βγάλουμε την πιο όμορφη Polaroid φωτογραφία της χρονιάς. Την Κυριακή λοιπόν, με 3 group, κάθε μία ώρα, 10, 11 και 12. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουδρακίου, με το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Που ανυπομονούμε να ανοίξει πάλι τις πύλες του και να μας υποδεχθεί. Την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από την πύλη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τον Ακροκόρινθο και το Hollywood της Ευρώπης. Ευχές να περάσει όσο πιο ευχάριστα γίνει τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και που ξέρετε, με τόσες δράσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ίσως κάπου να συναντηθούμε. Bye, bye!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι, σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Σας καλωσορίζω στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας και την πιο αποθητή αυτή της Παρασκευής εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εύχομαι να είστε καλά όλοι, ακμαίοι, δυνατοί, ανοιξιάτικοι. Εντάξει, και ο Μάιος έχει μπει λίγο περίεργα, ξεκίνησε με πολύ καλές θερμοκρασίες και μας τα έχει λίγο χαλάσει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά η Άνοιξη είναι εδώ, ο Μάιος είναι εδώ, ο πιο αισιόδοξος και ο πιο όμορφος μήνας της Άνοιξης έχει μπει για τα καλά και σήμερα που είμαστε στην 8η μέρα του και είναι και Παρασκευή, είναι μια μέρα που έτσι κι αλλιώς χαλαρώνουμε περισσότερο, θα δούμε πώς είναι αυτές οι περίεργες όψεις του Μάη που μπορεί να φέρουν κάποιες ανακατατάξεις σε όλους μας. Θα τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη με τις πλανητικές μας επιρροές. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου η Μιελένη Μπαρμπάκου είναι το σοέχο νέα με τα αστρολογικά μας σήμερα. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά αμέσως μετά το πρώτο αγαπημένο τραγούδι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπορεί ο Μάιος να ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα με μια πανσέλινο και θα καταλήξει με άλλη μια πανσέλινο. Θα έχουμε δύο φεγγάρια μέσα σε αυτό το μήνα. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται ένα πάρα πολύ ωραίο τρίγωνο αυτές τις ημέρες με το Δία στον καρκίνο σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή θέση σχεδόν για όλους μας για μια υποστήριξη και βέβαια να πούμε ότι μπορεί η Πανσέληνος προηγήθηκε να έφερε κάποιες αναταράξεις στους Ταύρους, στους Λέοντες, στους Σκορπιούς και τους Υδροχόους, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα σημεία καμπής που υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα έρχονται να απαλύνουν τώρα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τα Κριάρια και φτάνοντας μέχρι τους Ιχθύς σε πολύ λίγο.

ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα, τις αστρολογικές προβλέψεις με τον κρυό, που ίσως μέσα σε αυτές τις ημέρες να χρειαστεί να διαχειριστείς κάποιο οφειλή, αν ανήκεις σε αυτό το ζώδιο, μια πίεση γύρω από κοινά χρήματα, μια αλήθεια που μπορεί να βγει στην επιφάνεια μέσα από μια σχέση. Να πούμε ότι αυτές οι μέρες σε βάζουν σε ένα δίλημα, να επιμείνεις όπως θέλεις εσύ ή να προσαρμοστείς στις απαιτήσεις μιας νέας πραγματικότητας που έχεις μπροστά σου. Το θετικό είναι ότι αυτό το ωραίο τρίγωνο που έχω πει από την αρχή της εκπομπής μπορεί να φέρει στήριξη από την οικογένεια, από το σπίτι ή από ένα πρόσωπο που λειτουργεί προστατευτικά και σε βοηθάει μέσα σε αυτό το μήνα, το Μάη δηλαδή, να γίνεις λίγο πιο ασφαλής, που δεν το έχεις τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη ως ιδιοσυγκρασία ζωδίου, αλλά από την άλλη έρχεται και η στιγμή που κυκροί, που είναι γεννημένοι νικητές και αρχηγοί, να χρειαστούν την προστασία ενός τρίτου ατόμου στη ζωή τους.

ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα τις αστρολογικές προβλέψεις με τον κριό, που ίσως μέσα σε αυτές τις ημέρες να χρειαστεί να διαχειριστείς κάποιο οφειλή, αν ανήκεις σε αυτό το ζώδιο, μια πίεση γύρω από κοινά χρήματα, μια αλήθεια που μπορεί να βγει στην επιφάνεια μέσα από μια σχέση. Να πούμε ότι αυτές οι μέρες σε βάζουν σε ένα δίλημα, να επιμείνεις όπως θέλεις εσύ ή να προσαρμοστείς στις απαιτήσεις μιας νέας πραγματικότητας που έχεις μπροστά σου. Το θετικό είναι ότι αυτό το ωραίο τρίγωνο που έχω πει από την αρχή της εκπομπής μπορεί να φέρει στήριξη από την οικογένεια, από το σπίτι ή από ένα πρόσωπο που λειτουργεί προστατευτικά και σε βοηθάει μέσα σε αυτό το μήνα, το Μάη δηλαδή, να γίνεις λίγο πιο ασφαλής, που δεν το έχεις τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη ως ιδιοσυγκρασία ζωδίου, αλλά από την άλλη έρχεται και η στιγμή που κυκρεί, που είναι γεννημένοι οι νικητές και οι αρχηγοί, να χρειαστούν την προστασία ενός τρίτου ατόμου στη ζωή τους.

πραγματικότητας που έχεις μπροστά σου. Το θετικό είναι ότι αυτό το ωραίο τρίγωνο που έχω πει από την αρχή της εκπομπής μπορεί να φέρει στήριξη από την οικογένεια, από το σπίτι ή από ένα πρόσωπο που λειτουργεί προστατευτικά και σε βοηθάει μέσα σε αυτό το μήνα, το Μάη δηλαδή, να γίνεις λίγο πιο ασφαλής, που δεν το έχεις τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη ως ιδιοσυγκρασία ζωδίου, αλλά από την άλλη έρχεται και η στιγμή που κυκρεί, που είναι γεννημένοι οι νικητές και οι αρχηγοί να χρειαστούν την προστασία ενός τρίτου ατόμου στη ζωή τους.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Και πάμε τώρα στους Ταύρους, όπου θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα αυτές τις μέρες, το οποίο έχει να κάνει με μια συνεργασία, με ένα γάμο γεγονός που έχει αναγκάσει πάρα πολλούς Ταύρους να δουν τι ισχύει με ένα πρόσωπο στην πραγματικότητα. Δεν αποκλείεται να βρεθούν και μπροστά σε ένα δίλημα, να κρατήσουν τις ισορροπίες ή να βρεθούν μπροστά σε δεδομένα που δεν τους βολεύουν καθόλου. Και οι Ταύροι αυτές τις αποφάσεις δεν θέλουν να τις παίρνουν εν θερμό, γιατί όταν τις παίρνουν εν θερμό κάνουν πάντα λάθη. Να πούμε ότι ψυχολογικά υπάρχει μια πίεση αυτές τις ημέρες και στους Ταύρους. Βλέπετε ότι κάτι τελειώνει, κάτι αλλάζει μορφή στη ζωή σας. Μια πρόταση, ένα μήνυμα, μια συμφωνία η οποία έρχεται ξαφνικά και σας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείτε όλοι οι Ταύροι τι πραγματικά αξίζει να κρατήσετε στη ζωή σας και τι όχι. Είναι μια δύσκολη καμπή που όμως είναι πάρα πολύ δυνατή.

Και πάμε φίλες και φίλοι στους καρκίνους. Υπενθυμίζω ότι είναι τόσο έχω νέα της Παρασκευής, 8η ημέρα του Μάη σήμερα. Και πάμε να δούμε πώς θα είναι αστρολογικά αυτός ο μήνας για τα ζώδια, που είναι λίγο περίεργος και δύσκολος, γιατί ξεκίνησε με πανσέλινο και καταλήγει πάλι με πανσέλινο, με δύο φεγγάρια δηλαδή. Και πάμε στους διδύμους, όπου θα έλεγα ότι η καθημερινότητα για σας φέρνει μία ένταση, μία υπερπροσπάθεια, υποχρεώσεις οι οποίες δεν τελειώνουν με τίποτα. Υπάρχει αυξημένη κούραση, υπάρχει μεγάλο και βεβαρημένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα δίλημα σε εσάς, αν πρέπει να υποστηρίξετε κάποια πρόσωπα μέσα στη δουλειά ή μέσα στο κοινωνικό σας περιβάλλον, ή πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από αυτά. Να πούμε ότι ευνοούνται αυτές οι μέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά σας. Μπορεί να έρθει μια πληρωμή, μια ενίσχυση, μια λύση που σας βοηθάει και εσάς να νιώσετε ότι ο κόπος σας δεν έχει πάει χαμένος. Τα οικονομικά δηλαδή θα πάρουν μια ανάσα αυτές τις ημέρες για τους περισσότερους διδύμους.

και φτάσαμε στους ευαίσθητους καρκίνους για να δούμε ότι υπάρχει μία ερωτική εξομολόγηση, μία επιστροφή ενός προσώπου. Είναι ωραίες αυτές οι μέρες για σας σε ό,τι αφορά τα ερωτικά σας, διότι μπορεί αυτή η επιστροφή να είναι χαρμόσυνη, να είναι για κάτι που μπορεί μέσα στο μυαλό σας να μην το είχατε ποτέ ότι μπορεί να συμβεί και μπορεί να σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η νέα ερωτική συνθήκη. Δεν μπορείτε να αντέχετε όλα βεβαίως χωρίς προσαρμογή. Το μεγάλο στήριγμα για εσάς που σας δίνει εύνοια, προστασία και αυτοπεποίθηση και τελικά λειτουργεί υπέρ σας, είναι ότι θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην καρδιά και στην ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτές τις φορές που θα έχετε το δίλημα μέσα σας, θα έχετε και την απάντηση κατευθείαν μπροστά σας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να έρθετε σε πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλη αμφιταλάντευση. Μάλλον οι λύσεις είναι μπροστά σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Break FM 100,8.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Και πάμε στους λέοντες, όπου πρέπει να πω ότι μπορεί να υπάρξει μια αποκάλυψη αυτές τις ημέρες για σας. Στο οικογενειακό περιβάλλον, μια αλλαγή στο χώρο κατοικίας, ένα συναισθηματικό ξεκαθάρισμα με έναν δικό σας άνθρωπο. Έχετε κάποιες απόψεις, μια σταθερή πορεία στη ζωή σας και έρχεται ένα δίλημα. Αυτές οι μέρες είναι μέρες διλημάτων. Έρχεται ένα δίλημα ανάμεσα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και σε αυτό που δεν το έχεις κατά νου ότι μπορεί να το κάνεις, δεν σου παρέχει την ασφάλεια που θέλεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια προστασία αθόρυβη. Μια παρασκηνιακή βοήθεια ή μια λύση που έρχεται την κατάλληλη στιγμή σε σώζει στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή.

πάμε να δούμε τους Παρθένους, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Παρασκευή, 8η ημέρα του Μάη, που τα αστρολογικά μας είναι μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο νέο και σε μια καινούρια πορεία του φεγγαριού. Η Πανσέλινος λοιπόν από τις προηγούμενες μέρες που είχε ενεργοποιηθεί σε έχει μάθει να συζητάς, να σκέφτεσαι για μια σχέση επαγγελματική με μια προοπτική διαφορετική. Θα έλεγα ότι αυτή η εβδομάδα σου φέρνει μπροστά κάποιες συναισθηματικές δεσμεύσεις. Η Παρθένη θα πρέπει να αναλάβετε μια νέα ευθύνη, να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα και αυτό διόλου δεν σας αρέσει. Το τρίγωνο όμως με το Δία στον καρκίνο φέρνει και σε εσάς μια βοήθεια ξαφνική από φίλους που συμμαχούν περισσότερο από ό,τι θα το περιμένατε. Να κλαις αυτούς που δεν...

πάμε στους ζυγούς, όπου πρέπει να πω ότι μπορεί να προκύψει ξαφνικά κάτι που μπορεί να σας αγχώσει, μια πληρωμή, μια οφειλή, ένα έξοδο, μια κουβέντα για χρήματα που σας αναγκάζουν να δείτε λίγο πιο καθαρά τι μπορείτε και τι όχι. Να πούμε ότι υπάρχει δίλημα μέσα σε μια σχέση, σε μια συνεργασία. Αν ο άλλος σας θέλει κάτι συγκεκριμένο και πρέπει να προσαρμόσετε εσείς τις τάσεις σας, χωρίς όμως να χάσετε την ισορροπία σας, που είναι το βασικό συστατικό της ζωής, η ισορροπία για το ζυγό, δεν αποκλείεται να μπει ένα όριο, να ληφθεί μια σημαντική απόφαση. Να πούμε ότι και εσάς το τρίγωνο του Δία στον καρκίνο σας βοηθάει επαγγελματικά. Εδώ θα έρθει μια υποστήριξη στους ζυγούς από ανώτερους και ένα άνοιγμα καριέρας, μια εξέλιξη που θα σας βγάλει πολύ δυνατά και μπροστά, αρκεί να πιστέψετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας. Και πάμε στους Σκορπιούς, όπου πρέπει να πω ότι έρχεται ένα γεγονός που σας πρόχει να κλείσετε ένα κύκλο, μια συνεργασία, ένα προσωπικό σχέδιο. Να πούμε ότι πρέπει να προσαρμοστείτε σε υποχρεώσεις, σε πίεση καθημερινότητας. Μπορεί να προκύψουν και κάποια θέματα εκεί με την υγεία και με τη δουλειά που σας ζητούν πειθαρχία, να μπείτε σε ένα πρόγραμμα δίαιτας, γυμναστικής. Και βέβαια το δίλημα είναι καθαρό. Θα ακούσετε το συναίσθημά σας ή θα κάνετε μόνο το καθήκον σας. Να πούμε ότι η απάντηση είναι το μέτρο για σας. Το τρίγωνο από το Δία στον καρκίνο ανοίγει δρόμο, φέρνει εύνοια για ταξίδια, για θετικές ειδήσεις, για νομικές υποστηρίξεις και σας δείχνει ότι το ξεκαθάρισμα έρχεται μέσα από την ανάπτυξη.

Το τρίγωνο από το Δία στον καρκίνο ανοίγει δρόμο, φέρνει εύνοια για ταξίδια, για θετικές ειδήσεις, για νομικές υποστηρίξεις και σας δείχνει ότι το ξεκαθάρισμα έρχεται μέσα από την ανάπτυξη.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

και πάμε σε τοξότες και εγώκερους για να τα συμπτύξουμε λίγο, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος. Να πούμε ότι για τους τοξότες μπαίνετε σε μία φάση ενός συναισθηματικού και εσωτερικού ξεκαθαρίσματος. Τα γεγονότα που το συνοδεύουν όλο αυτό είναι απολύτως πραγματικά. Μπορεί να αποκαλυφθεί ένα παρασκήνιο, να μάθετε κάτι που συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας. Να συνειδητοποιήσετε όμως ότι και μία υπόθεση δεν αξίζει να ασχοληθείτε περισσότερο, έχει φτάσει στο τέλος της. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια διλήμματα ανάμεσα σε αυτό που αντέχετε και σε αυτό που μπορείτε να υποστηρίξετε και ψυχολογικά. Ευνοεί οικονομικά τρίτων, διακανονισμούς, αποζημιώσεις σε αυτό το τρίγωνο στον καρκίνο και μια βοήθεια που έρχεται όταν τη χρειάζεστε περισσότερο για να σας βγάλει και από ένα διέξοδο. Και πάμε και στους εγώκερους, όπου θα έλεγα ότι το δίλημα για σας είναι ανάμεσα στις προσωπικές και στις οικογενειακές ευθύνες αυτές τις ημέρες, δηλαδή ανάμεσα στα κοινωνικά και στα επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά δεν σας φοβάμαι καθόλου, γιατί οι εγώκεροι μπορείτε να κάνετε προσαρμογές, να βάλετε πρόγραμμα, είστε πολύ δυνατοί στα επαγγελματικά. Και το τρίγωνο που υπάρχει εκεί με το Δία στον καρκίνο σας βοηθάει πολύ στις σχέσεις σας και στις συνεργασίες σας. Ένας άνθρωπος μάλιστα θα γίνει στην κυριολεξία ένα στήριγμα, μια συμμαχία, μια σχέση που περνάει σε πολύ πιο ουσιαστικό σχέδιο και στάδιο.

Πάμε τώρα στους υδροχώους λίγο πριν να κλείσουμε, όπου πρέπει να σας πω ότι μπορεί να υπάρξει μια ανακοίνωση, μια αλλαγή, μια πίεση από ένα ανώτερο πρόσωπο για ένα ξεκαθάρισμα για το που βαδίζει μια επαγγελματική συνεργασία. Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο της σκέψης σας, υδροχώοι, αυτές τις ημέρες, να γίνετε λίγο πιο προγραμματισμένοι και πιο επικοινωνιακοί. Το δίλημα είναι αν επιμείνετε στη δική σας γραμμή ή αν λειτουργήσετε με στρατηγική. Το τρίγωνο του Δία από τον καρκίνο είναι και για σας ένα δυνατό χαρτί που θα φέρει ξαφνικές λύσεις στη δουλειά, στην καθημερινότητα, θα έχετε υποστήριξη από συνεργάτες. Μια θετική εξέλιξη πάντως και μια αποκατάσταση έρχεται μέσα σε αυτές τις ημέρες.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

και να κλείσουμε με τους ηχθείς, όπου θα έλεγα ότι όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη βδομάδα σχετίζονται με ταξίδια, με σπουδές, με νομικές υποθέσεις, με συμφωνίες, με αποφάσεις για το μέλλον. Ένα δίλημα που σχετίζεται με χρήματα, με ασφάλεια, με προσωπικές αξίες, τι θέλετε να προχωρήσετε και τι όχι, είναι για σας ένα ζήτημα. Το τρίγωνο όμως του Δία από τον καρκίνο λειτουργεί εξαιρετικά υπέρ σας. Σας φέρνει χαρά, σας φέρνει έρωτα, στήριξη, δημιουργική έμπνευση και μια πολύ θετική εξέλιξη που σας θυμίζει ότι υπάρχει λόγος να πιστέψετε ξανά στην καλοσύνη των ανθρώπων που για σας είναι ένα ζητούμενο. Και με όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Σου Έχω Νέα, Παρασκευή σήμερα, και εύχομαι να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Με τις αστρολογικές προβλέψεις περάσαμε αυτό το δίωρο. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να ξεκουραστείτε και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας όλοι. Γεια και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Break FM 100,8.
1: Αγαλά! Κάνε σου επίπεδο. Θα σου έρθει παπούτσι. Σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησες. Μιλά της ψυχή μου, μιλά της καρδιά μου. Άρε μεγάλε Μητσιά, τι τραγούδια λες.
0: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα επικίνδυση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Κυρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα στην αγαπημένη σας παρέα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπενιά και viral θέματα. Παιδιά, είμαστε κοντά στη Eurovision. Έχουμε ανέβει στα στοιχήματα. Φτάνουμε κορυφή. Καταλαβαίνετε, η διάθεση είναι στο full. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με αυτά και με άλλα πολλά που σας έχω.

0: έτσι.
1: Πριν μιλήσουμε έτσι για Eurovision και τα λοιπά, γιατί θεωρώ πέρα από νεόλα, εδώ πέρα έχουμε και παλιούς αγαπημένους. Πάμε λίγο για The Rolling Stones. Αγαπημένοι The Rolling Stones, οι οποίοι επιστρέφουν και είχαμε μία αποκλειστική συνέντευξη, έτσι, την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, όπου κάνουν ένα press conference στη Νέα Υόρκη και μας ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ανακοίνωση έγινε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί κάνουν ένα μικρό Q&A, απάντησαν σε πολλά πράγματα που τους είπε ο παρουσιαστής. Η συλλογή των 14 κομματιών έρχεται σε λιγότερο από 3 χρόνια μετά το παγκοσμίω καταξιωμένο βραβευμένο με Grammy Hockey Diamonds, και το οποίο αυτό βρέθηκε στην κορυφή, παιδιά, οπότε θεωρούμε ότι θα βρεθούν και όλα τα άλλα. Το lead single λοιπόν είναι το The In The Stars που θα έρθει, και έχουν εκεί πέρα, αυτό είναι το ιδιαίτερο, πολλές συνεργασίες από τον Robert Smith τον The Cure μέχρι τον Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πραγματάκια να ζήσουμε. Αθηνά Κλήμη στη βαρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω για τα της Eurovision, ξέρετε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα με Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media και συγκεκριμένα στο Apple TV, όπου μέσα από πολύ γνωστή σειρά ακούσαμε το τραγούδι το περιβόητο «Καταζητείτε, καταζητείτε». Ούτε η ίδια παιδιά δεν το ήξερε. Στο αεροπλάνο το έμαθε και γύρισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο τρεντάρει στα social, όπως και αυτή η είδηση. Η Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αν καταζητείτε κανείς, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φροντίσετε να βάλετε την Νατάσα Θεοδωρίδου να το τραγουδήσει κάπου.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα με Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media και συγκεκριμένα στο Apple TV, όπου μέσα από πολύ γνωστή σειρά ακούσαμε το τραγούδι Το Περιβόητο. Καταζητείτε, καταζητείτε. Ούτε η ίδια παιδιά δεν το ήξερε. Στο αεροπλάνο το έμαθε και γύρισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο τρεντάρει στα social, όπως και αυτή η είδηση. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αν καταζητείτε κανείς, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φροντίσετε να βάλετε την Νατάσα Θεοδωρίδου να το τραγουδήσει κάπου.

back to back, επιτυχίες back to back και τα νέα με Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media και συγκεκριμένα στο Apple TV, όπου μέσα από πολύ γνωστή σειρά ακούσαμε το τραγούδι Το Περιβόητο. Καταζητείτε, καταζητείτε. Ούτε η ίδια παιδιά δεν το ήξερε. Στο αεροπλάνο το έμαθε και γύρισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο τρεντάρει στα social, όπως και αυτή η είδηση. Η Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αν καταζητείτε κανείς, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φροντίσετε να βάλετε την Νατάσα Θεοδωρίδου να το τραγουδήσει κάπου.

0: B-Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Be Viral Radio Show. Έπεσα.

0: αγάπη.
1: Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, σήμερα έχουμε φανταστικό release του άλμπουμ του Απόν για τους fans του. 100 fans λοιπόν θα μαζευτούν να ακούσουν μαζί με τον Απόν πρώτη από όλου το νέο του άλμπουμ. Και εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν και ένα μικρό Q&A. Εκεί πέρα θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα τη Δευτέρα. Κάτι μου λέει ότι τα αποσπάσματα θα γίνουν trend στο TikTok. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχω να σας πω πολλά ακόμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω suspense εγώ, παιδιά. Λοιπόν, Eurovision 2026, να πρωτοσυζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά την ελληνική και την κυπριακή αποστολή. Η Αντιγόνη λοιπόν βρέθηκε στην πρώτη πρόβα, όπου είδαμε και τις τρεις πρώτες φωτογραφίες με ένα φανταστικό φόρεμα. Κωνσταντίνος Στεργίου, παιδιά, έχει κάνει τρομερή δουλειά, ο οποίος είναι ο στυλίστας της. Και ταυτόχρονα ο Κίλης έχει κάνει δύο πρόβες, όπου είδαμε και το 30 δευτερόλεπτα βίντεο που περιμέναμε πώς και πώς με την εμφάνισή του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται ότι εσκεμμένα επιλέξανε το πιο ήρεμο κομμάτι, το πιο έτσι που περιμέναμε, προκειμένου στον πρώτο ημιτελικό να μας ξαφνιάσει ο Κύλας. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Αφού να κλείνουμε στην παρέα σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά, αφού ακούσουμε πρώτα τις νούμερα επιτυχίες της

0: Be Viral Radio Show. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά ξέρετε τι περιμένω, τα μηνύματα στο Instagram. Be Viral Radio Show το account μας, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμ. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

μου μιλήσει για viral αυτές τις μέρες, έχω να σας σχολιάσω πολλά στα social media. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε λοιπόν παρεούλα για 45 λεπτά περίπου ακόμα και θέλω λίγο να μου πείτε τι έχετε έτσι ξεχωρίσει σε αυτές τις μέρες. Ο βοηθός του Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον οποίο τον ακούσαμε και χθες στο Throwback Thursday μας, είναι ένα τραγούδι που είναι viral και μάλιστα πολλοί ανεβάζουν βίντεο μετρώντας τις Κυριακές μέχρι το καλοκαίρι. Το σουρεάλ είναι ότι για το καθένα παιδί το καλοκαίρι ξεκινάει μια διαφορετική μέρα. Κάποτε έχουμε διαφορετική άδεια έχουμε καθένας, διαφορετικές μέρες σταματάμε δουλειά, μπορεί κάποιος να μην έχει, οπότε καταλαβαίνετε, μην τα κάνετε αυτά, γιατί τηλεταριζόμαστε μερικοί. Anyway, επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν δυναμώστε την ένταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά και εμείς την παρέα σας. Το kind reminder σας για να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις μητέρες μας, η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Ενώ παιδιά συνήθως είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και μας μπέρδεψαν. Τέλος πάντων, εμείς θα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη μαμά μας, παιδιά. Είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά. Εγώ σας το υπενθυμίζω απλά και σας δίνω έτσι και μια πολύ ωραία είδηση, το ότι έχει παρτάξει την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς αν έρθει στην Αθήνα. Με λουλούδια, με πράγματα που αρέσουν στις μαμάδες μας και μπορείτε να κάνετε μία βόλτα. Not sponsored, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, σας το άφησα σε πρόταση, αν και οι περισσότεροι ξέρουν ότι αυτές τις μέρες θα πάνε για τα μπάνια τους.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά και εμείς την παρέα σας. Το kind reminder σας για να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις μητέρες μας, η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Ενώ παιδιά συνήθως είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και μας μπέρδεψαν. Τέλος πάντων, εμείς θα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη μαμά μας, παιδιά. Είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά. Εγώ σας το υπενθυμίζω απλά και σας δίνω έτσι και μια πολύ ωραία είδηση, το ότι έχει παρτάξει την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς αν έρθετε στην Αθήνα. Με λουλούδια, με πράγματα που αρέσουν στις μαμάδες μας και μπορείτε να κάνετε μία βόλτα. Not sponsored, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, σας το άφησα σε πρόταση, αν και οι περισσότεροι ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα πάνε για τα μπάνια τους.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά και εμείς στην παρέα σας. Το kind reminder σας για να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις μητέρες μας, η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Ενώ παιδιά συνήθως είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και μας μπέρδεψαν. Τέλος πάντων, εμείς θα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη μαμά μας, παιδιά. Είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά. Εγώ σας το υπενθυμίζω απλά και σας δίνω έτσι και μια πολύ ωραία είδηση, το ότι έχει παρτάξει την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς αν έρθετε στην Αθήνα. Με λουλούδια, με πράγματα που αρέσουν στις μαμάδες μας και μπορείτε να κάνετε μια βόλτα. Not sponsored, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, σας το άφησα σε πρόταση, αν και οι περισσότεροι ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα πάνε για τα μπάνια τους.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

μπουζούκια, παιδιά, ελληνικά μπουζούκια. Αυτό είναι το τρέν των ημερών. Που δεν ξέρουμε πού θα πάει, παιδιά, ο καθένας. Ακούμε διάφορα, κλείνουν μερικά. Πάντως, σίγουρα έχουμε ένα τέλος εποχής με τον Αντώνη Ρέμο που θα απέχει, όπως είπε ο ίδιος, για λίγο χρονικό διάστημα από τον Νόξ. Θα κάνει μια συναυλία πολύ μεγάλη στη Θεσσαλονίκη με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που θα το συντροφεύσουν. Και ταυτόχρονα έχουμε και τέλος εποχής, γιατί έχει γίνει χαμός με την είδηση ότι αποχωρεί μετά από 20 χρόνια από τον Sky σε 20 χιόνι, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα είναι το τελευταίο της δελτίο. Νομίζω ότι, παιδιά, μετά από αυτό, πραγματικά, αν ακούσω κιόλας ότι. Τι να σας πω. Ότι σταματάει η Έλενα Παπαρίζω να τραγουδάει, πραγματικά πιστεύω εκεί πέρα ότι θα πιστεύω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη. Τέλος πάντων, Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική της πόλης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να χαίρεστε τις μανούλες σας και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 8 Μαΐου.
1: Μπράβο.
0: Όλη μέρα 8. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Επιτέλους ο Θάνος, παιδιά, επέστρεψε.
0: Πήρα φόρα.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Φόρα, ανηφόρα, ό,τι θες.
1: Πήρα φόρα.
0: Εντάξει τώρα, γεια σου τώρα Μερούλα.
1: Δεν με σταματά.
0: Ακόμα πιο μένω είσαι.
1: Τι να κάνω, παιδί μου.
0: Ακόμα ντυρλά.
1: Άντε μωρέ, δεν ήπια σταγόνα.
0: Ναι, δεν ήπια σταγόνα, δεν έφαγες. Αποκλείονται και τα δύο, φαίνεται. Στο μάτι το ξίδι και στα μαγουλάκια τα ξύγια.
1: Για δες ποιος μιλάει.
0: Γιατί τσουπούτεψες, πήραν εδώ τα μαγουλάκια. Κατακράτηση έχεις κάνει.
1: Και τρως και ψεύδεσαι.
0: Α, καλά σου ζητώ.

0: Έλα, Μερουλά.
1: Γεια. Θυμήθηκες να έρθεις?
0: Εδώ είμαι, εσύ?
1: Εγώ όταν είμαι εδώ.
0: Πού έχεις πάει?
1: Κοιτάω.
0: Ναι,
1: τις διακοπές μου.
0: Ναι.
1: Του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι, γίνεται χαμός.
0: Από τώρα το σκέφτεσαι?
1: Βεβαίως από τώρα το σκέφτομαι. Πότε να το σκεφτώ?
0: Πραγματικά, βέβαια, τώρα πέρα από την πλάκα, έχω την εντύπωση ότι φέτος, αν δεν κλείσουμε νωρίς, δεν θα βρίσκουμε πουθενά.
1: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
0: Τι χαμός γίνεται?
1: Εγώ πήρα να κλείσω σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Δεν είναι και πολύ in.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκω εύκολα.
0: Άντε.
1: Βεβαίως.
0: Κοίταξε να δεις που
1: και
0: φέτος.
1: Δεν μιλάμε για τον Αύγουστο.
0: Μιλάς για τον 15 Αύγουστο.
1: Μιλάω για τον Ιούλιο, κοιτάω. Ναι.
0: Και δεν έχει τίποτα,
1: Δεν έχει, όχι.
0: Κοίτα. Φέτος. Είναι ξεκάθαρο και φαίνεται και πάρα πολύ. Από το Πάσχα θα σου έλεγα, μη σου πω και πριν. Όχι, μη σου πω, σίγουρα και πριν το Πάσχα. Ξένοι πολύ. Τι γίνεται?
1: Πολύ. Και έμαθα ότι έχουν βάλει, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι πληροφορία του αέρα, ότι έχουν βάλει και charter από μερικοί.
0: Κατευθείαν. Έχουν,
1: και έρχονται κατευθείαν.
0: Καταρχήν δεν είναι φέτος αυτό. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πέρσι ή πρόπερσι.
1: Πάλι.
0: Αλλά πάλι τα charter έχουν ήδη ξεκινήσει πολύ, πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Άσε την Αμερική, οκ. Okay. Εγώ σου λέω από παντού. Γίνεται χαμός.
1: Μπράβο, αυτό είναι καλό.
0: Και σε κάτι νησιά γίνεται πόλεμος ήδη.
1: Είναι καλό για την οικονομία, είναι κακό για εμάς.

Χρόνια πολλά, Αρσένιο, Αρσένια, Αρσενία, Θεολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, Μιλιά, Μιλίτσα, Κασιόπη. Όσιο Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, όσου Μίλιου του Υμνοδού, Σύναξη της Παναγιάς της Κοσοπήτρας. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισσελήνου και Παγκόσμια ημέρα Θαλασσιμίας Μεσογειακής Ανεμίας. Σαν σήμερα, 8 Μαΐου, γεννήθηκε το 1668 Άλεν Ρεν Λεσάς, Γάλλος συγγραφέας, το 1954 Τζον Μάικλ Τάλμποτ, Αμερικανός τραγουδοποιός, και το 1988 Γιώργος Κατσικογιάννης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: & Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweet.

έτσι είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και μπορείτε να μας στείλετε φυσικά το δικό σας μηνυματάκι, το περιμένουμε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό θα μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, άκου να δεις, βρήκα, μιας και μιλάγαμε πριν για ταξίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Αν π.χ. δεν βρεις την Ελλάδα.
1: Ναι. Άμα δεν.
0: Δεν βρεις την Ελλάδα κάπου να πας.
1: Να πας κάπου έξω, ναι.
0: Λοιπόν, μπορείς να πας στη Μάλαγα. Mm. Στη Μάλαγα, ξέρεις ότι ήταν γενέτειρα του Πικάσο.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, κάθε χρόνο οι ακτές της Κόνσταντ ντε λα Σολ προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία,
1: μάλιστα,
0: οι οποίοι αναζητούν την Ανδαλουσία περίπου ότι θα βρουν και στην Ελλάδα. Ατελείωτες ώρες ηλιοφάνεια, θάλασσα, φιλική για κολύμπη και σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες. Η Μάλαγα, η μεγαλύτερη πόλη της ακτής του ήλιου, αξίζει να μπει στο εξαιρετικό προγραμματισμό και για πολλούς άλλους λόγους πέρα από το να δεις έτσι και να περάσεις καλά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του διασημότερου ανθρώπου που γεννήθηκε στην πόλη της Ανδαλουσίας και δεν είναι άλλος από τον Πάμπλο Πικάσο. Λόγω αυτού του χρονικού ορόσημου, μουσεία και πολιτισμικοί οργανισμοί σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες οργανώνουν περίπου 50 εκθέσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς τιμή του μεγάλου ζωγράφου. Οπότε φαντάζεστε τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Χαμός.
0: Μένα μου αρέσει ο Πικάσο.
1: Ναι.
0: Εσένα δεν σ' αρέσει?
1: Καλός είναι.
0: Γιατί σε ακούω έτσι ξενερωμένο?
1: Όχι, καθόλου, ίσα θα έλεγα.
0: Τέλος πάντων, η Μάλαγα είχα κάτι φίλους, μου είχαν πει εξαιρετικά πράγματα.
1: Οχ, και εκεί τη προσκολήσεω θα πας. Θα πάει να φορτωθεί του ανθρώπου.
0: Τώρα έχουν πάει Αμερικά.
1: Ενώ εκεί δεν θα του φορτωθεί, ε. Σε χαλάει, ε. Καλά, Μερούλα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: αυτό μου. Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, θα σου πω για μια έρευνα. Εδώ και αιώνες, λέει, οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί περισσότεροι άνθρωποι του πλανήτη είναι δεξιόχειρες.
1: Γιατί βολεύει καλύτερα.
0: Κάτσε να δούμε τι λένε οι επιστήμονες, γιατί εσύ πετάς μια μπαρούφα τώρα. Εδώ και δεκαετίες, λοιπόν, οι ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των κατοίκων του πλανήτη ως προς το πιο λειτουργικό τους χέρι, δηλαδή το λόγο που οι 9 στους 10 ανθρώπους είναι δεξιόχειρες. Η υπόθεση που επικρατούσε ήταν πως μάλλον επρόκειτο για εξελικτική προσαρμογή του είδους μας στη μάχη. Ανάλογα με το χέρι που κρατάει ένας άνθρωπος το όπλο, αλλάζει ο τρόπος που το στήθος μένει εκτεθειμένο στη μάχη. Να σημειωθεί πως για ένα μεγάλο μέρος της ύπαρξής μας οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να πολεμούν με φορητά μυτερά όπλα, όπως τα ξύλαινα δόρατα. Μια αριστερόχειρη λαβή αφήνει ακάλυπτη την αριστερή πλευρά του στήθους προς τον αντίπολο, άρα είναι εκτεθειμένη η καρδιά, μερούλα.
1: Βέβαια.
0: Μια λαβή με το δεξί χέρι παίρνει την καρδιά μακριά από τον αντίπολο, μειώνοντας τον κίνδυνο ενός θανατηφόρου χτυπήματος. Ένα θέμα που είχε προκύψει με αυτή τη θεωρία ήταν πως δεν είχε φανεί το μειονέκτημα των αριστερόχειρων σε μεγάλες μελέτες. Δεν υπήρχαν δηλαδή στοιχεία που να δείχνουν πως οι δεξιόχειρες ζούσαν περισσότερο. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Lund της Σουηδίας και στη Μεγάλη Βρετανία θέλησαν να ερευνήσουν περαιτέρω. Η δουλειά τους ενημέρωσε πως η βασική θεωρία ταιριάζει με τα τρέχοντα δεδομένα. Αναφέρω ότι οι δεξιόχειρες άνθρωποι είχαν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο πλεονέκτημα μάχη σε μεγάλο μέρος της ιστορίας του είδους μας, γι' αυτό και έχουν γίνει πολύ πιο πολύ. Περίπου τα 3 τέταρτα της καρδιάς βρίσκεται στο αριστερό ημιθώρακα, καθιστώντας την αριστερή πλευρά του θώρακα επιρρεπεί σε χτυπήματα. Κατάλαβες, Μερούλα?
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο, Μερούλα. Μπράβο.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Το κατάλαβα.
0: Όλο, άλλη μία ώρα δηλαδή.
1: Άλλη μία ώρα μαζί.
0: Το κατάλαβες, να σου το εξηγήσω πάλι.
1: Είμαι χαρούμενος γι' αυτό που θα περάσουμε άλλη μία ώρα μαζί με τους φίλους μας.
0: Δεν βλέπω την ώρα.
1: Είδατε, παιδιά, να που δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει. Το
0: να
1: βλέπω.
0: Φύγω,
1: θέλει. Το είπε. Είδες, πήγε να πει για μένα, αλλά γλώσσα λανθάνουσα. Πάντα όχι, την αλήθεια λέγει.
0: Ναι, δεν βλέπω την ώρα να φύγεις.
1: Όχι. Ρε, μια μέρα θα φύγω και θα κλαις και θα παραπονιέσαι.
0: Τι έγινε τώρα, τι το κάναμε εδώ πέρα, American Bar. Προχώρα με ρούλα, ήθελες να κάτι να πεις.
1: Θα το πω μετά γιατί τώρα θα μου πεις δεν προλαβαίνουμε, μην προλαβαίνουμε. Μου κάνεις αυτά τα σπαστικά μηνύματα, νοήματα, συγγνώμη, που κάνεις, που είναι σαν να αποθένεις εγκεφαλικό την ώρα που πρέπει εγώ να μιλήσω και
0: καλά, εσύ. Καλά, Μέρη. Σε φωνάζουνε, πήγαινε.

0: Λοιπόν, ναι. Θα σε παραμείνω.
1: Θα σε παραμείνω παρακάτω.
0: Θα παραμείνω στην Ισπανία, λοιπόν.
1: Μακάρι.
0: Ωραία.
1: Παραμείνεις εκεί, να συγχάσουμε εμείς.
0: Όχι, θα λέω, θα ξαναγυρίσω.
1: Όχι,
0: για το θέμα ήρθα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποινέ σοκ σε πολιτικό που έτρεχε με 215 χιλιόμετρα. Κανένας δεν υπεράνουν νόμους στην Ισπανία. Έτσι, ένας Ευρωπαίος πολιτικός και μάλιστα από τους διεκδικητές της Πρωθυπουργίας ένιωσε πολύ καλά στο πετσί του τι θα πει πρόστιμο. Πρόκειται για τον Χωσέ Μανουέλ Μπαλτάρ, ο οποίος είναι κυβερνήτης επαρχίας Ορένσε στην Ισπανία και πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος. Αντιμετώπισε τις συνέπειες παραβίασης του νόμου όταν αθεάθη να οδηγεί με ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α52, όπου το όριο ήταν 120.
1: Έλα,
0: τέσματα. Ο πολιτικός κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις σοβαρές συνέπειες που προέβλεπε ο Ισπανικός ΚΟΚ μετά την παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά τα περισσότερα από 60 χιλιόμετρα την ώρα και πλήρωσε πρόστιμο 600 ευρώ και την άδεια οδήγησης και του προσθέθηκαν 6 βαθμοί.
1: Έτσι, μπράβο. Και εδώ έτσι γίνονται. Και αυτό και σε εμάς έτσι γίνεται.
0: Ναι, κάθε μέρα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Στο τελευταίο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, Μερούλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, μια και έχει έρθει καλοκαιράκι και όλοι τώρα έχουμε αρχίσει και αγχωνόμαστε για το πώς θα βγούμε. Μάλλον, μια και υποτίθεται ότι θα έρθει το καλοκαιράκι.
0: Ναι,
1: και έχουμε
0: πρώτα
1: αρχίσει και αγχωνόμαστε όλοι για το πώς θα βγούμε. Υποτίθεται στις παραλίες.
0: Υποτίθεται πάντα, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να ξεκινήσουμε να τρώμε?
0: Ξέρω εγώ, γκαζόν.
1: Αγγούρι.
0: Αγγούρι, γιατί?
1: Γιατί το ομό αγγούρι είναι η τροφή με τις λιγότερες θερμίδες.
0: Σε νερό είναι, 90% νερό.
1: Οπότε πάρτε τα αγγούρια σας και ξεκινήστε.
0: Δεν ντρέπεσαι, Μερούλα, καθόλου? Τι πράγματα
1: είναι αυτά? Το αγγούρι, τι είπα εγώ, για τα αγγούρι μιλάω. Αλλά δεν υπάρχουν χιδέες σκέψεις και λέξεις. Χιδέα μυαλά υπάρχουν.
0: Γι' αυτό το λέω, το δικό σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Για πέ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Να το ξαναπώ. Γιατί παιδιά χαζεύει με το κινητό του. Να σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Παιδιά δεν ακούει.
2: Ακούω να καλέ. Σου πω... Να ζεις στην Αμερική. Να πας στην Αμερική, Μέρουλα.
1: Συγγνώμη, θα με ρωτήσεις γιατί.
2: Γιατί.
1: Δηλαδή, άντε φεύγω, εγώ πάω στην Αμερική έτσι. Τι με τρελή.
2: Ναι. Εντελώς. Με συγχωρείς,

0: Θάνο.
1: Μέρι.
0: Γεια.
1: Τι έγινε.
0: Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 11. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Wake up, 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εξηγήστε μου εσείς.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη με τον είπαμε ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να μ' ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε από μόνοι σας ή και ο θέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Στη σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τις δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ έχει μόνο ελληνικά και μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ έχει μόνο ελληνικά και μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: πρώτο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwback μόλις ξεκίνησε. Διεθνή ημέρα των εργατών και διεθνή ημέρα της τούμπας, οι δύο επέτη. Και σαν σήμερα, το 1840, ο πρώτος πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαθίσταται στην Αθήνα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος Πασάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις δεν χρειάζεται Google, ό,τι ψάχνει το βρίσκει.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η πέμπτη και τελευταία ταινία της σειράς που προτείνω, thriller από Netflix, έχει τίτλο Leave the World Behind. Αγαπημένη, εξαιρετική, με Julia Roberts και Ethan Hawke, αγαπημένη. Το Leave the World Behind είναι ένα αποκαλυπτικό thriller, αγαπημένο κονσεπτάκι, που βασίζεται περισσότερο σε μια αίσθηση απειλής. Γενικά είναι λίγο έτσι, έχει, πώς να το πω, είναι λίγο, θα μπορούσε να γίνει και στα αλήθεια αυτό. Θα μπορούσε. Είναι μια οικογένεια που πηγαίνει για λίγες μέρες χαλάρωση σε ένα πολυτελές σπίτι. Όμως μέσα στη νύχτα εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, λέγοντας ότι στην πόλη συμβαίνει κάτι πραγματικά τρομακτικό. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα παιχνίδι αγωνίας, καχυποψίας και φόβου, καθώς η τεχνολογία καταραίει. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Το φιλμ δουλεύει πάνω σε αβεβαιότητα και το πόσο εύκολο ο πολιτισμός μας μοιάζει εθραυστός. Πάρα πολύ δυνατό και άκρος ατμοσφαιρικό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνος Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω, ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: Omega Fam 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ακού θετικά, εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού θετικά, μια εκπομπή γεμάτη καλές και αισιόδοξες ειδήσεις, μια εκπομπή γεμάτη από καλές μουσικές. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακού θετικά και τον Ιούνιο του 2026 τα γαλλικά ταχυδρομεία πρόκειται να εκδώσουν νέο γραμματόσημο με τίτλο «Αιωνόβιος χορός, Dance Millionaire» με τις αιωνόβιες ελιές του Μεσολογγίου. Το νέο γραμματόσημο βασίζεται σε φωτογραφία του Νίκου Αλιάγα και απεικονίζει δύο αιωνόβιες ελιές από τη Σταμνά Μεσολογγίου, οι οποίες μέσα από το φακό του δημιουργού μοιάζουν να ενώνονται. Η επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα τοπίο της αιτωλοακαρνανικής γης ταξιδεύει πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από την κυκλοφορία του γαλλικού γραμματοσύμου. Παράλληλα, η έκδοση αυτή αποτελεί ακόμα μια αναφορά από τον Νίκο Αλιάγα στις ελληνικές του ρίζες.

Ακούω θετικά και προχωράνε οι εργασίες για το νέο πάρκο στον Ελαιώνα, με βίντεο μάλιστα που δημοσίευσε την 3η 28 Απριλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμάτων στον Ελαιώνα. Στη λεζάντα μάλιστα της ανάρτησης έγραψε ότι από τις μακέτες τα έργα, μια πρώην χωματερή μετατρέπεται ύστερα από σκληρή δουλειά στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας. Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους. Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα. Η Αθήνα αλλάζει.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Ποιο

0: τα πιο αξιόπιστα, πιο μπροστά.
1: Break FM 100,8
0: www.breakfm.gr.

Ακούω θετικά και μερικές φορές η ζωή γράφει τις πιο απρόσμενες και συγκινητικές ιστορίες. Μια τέτοια ιστορία εκτελήχθηκε στο Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν μια πράξη αγάπης αλλά και απελπισίας ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια. Ο πυροσβέστης Chris Martinez δεν φανταζόταν ποτέ ότι μια μέρα στη δουλειά του θα κατέληγε στην πιο όμορφη στιγμή της ζωής του. Και όμως εκείνη η μέρα ήταν η αρχή μιας ιστορίας γεμάτης ελπίδας, δύναμη και βαθιά ανθρώπινη σύνδεση. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα νεογέννητο μωρό τοποθετήθηκε σε ένα ειδικό baby box έξω από το πυροσβεστικό σταθμό του Μπέλεν. Πρόκειται για έναν ασφαλή χώρο που επιτρέπει στις μητέρες σε κρίση να αφήσουν ανώνυμα το μωρό τους, προσφέροντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Όταν οι πυροσβέστες άνοιξαν το κουτί, βρήκαν ένα αγοράκι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Chris ένιωσε αμέσως ότι κάτι βαθύ συμβαίνει. Από τη στιγμή που το είδα, ήξερα ότι ήθελα να γίνω ο πατέρας του. Το μωρό μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου έδωσε τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Για σχεδόν 2 μήνες το ζευγάρι δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του. Και η διαδικασία της υιοθεσίας αποδείχθηκε πιο δύσκολη από όσο περίμεναν. Για έναν ολόκληρο χρόνο το παιδί δεν είχε επίσημο όνομα και αναφερόταν ως Baby Boy Doe στα έγγραφα. Ήταν μια περίοδος γεμάτη αγωνία, αναμονή και βεβαιότητα. Παρά τις δυσκολίες, ο Chris και η Janae δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους. Είχαν ήδη περάσει 15 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσουν παιδί και ένιωθαν πως αυτή ήταν η δική τους στιγμή. Τελικά, κανένα μέλος της βιολογικής οικογένειας δεν εμφανίστηκε και η υιοθεσία ολοκληρώθηκε επίσημα το Μάρτιο του 2025 μέσα σε μια γιορτή γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

Ακουθετικά και μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, καθώς το ακατόρθωτο όριο των 2 ωρών στο μαραθώνιο καταρρίφθηκε επίσημα. Ο Κενιάτης Σαμπαστιάν Σάουε έγραψε ιστορία αποδεικνύοντας ότι τα ανθρώπινα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται, χαρίζοντας όλο τον κόσμο μια τεράστια δόση έμπνευσης. Ο Σάουε κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 42,195 χιλιόμετρων σε μόλις 1 ώρα 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Το νέο ρεκόρ δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης και στήρευτης πίστης. Ο αθλητής επιτάχυνε εντυπωσιακά στο δεύτερο μισό του αγώνα, κερδίζοντας το χειροκρότημα χιλιάδων θεατών που κατέκλυσαν τους δρόμους της Αγγλίας.

Ακού θετικά και η διεθνής κοινότητα γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας, καθώς το 10,01% των θαλάσσιων περιοχών παγκοσμίως έχει πλέον χαρακτηριστεί επίσημα ως προστατευόμενο. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια ηλιαχτίδα ελπίδας για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Η πρόοδος αυτή επιβεβαιώθηκε μέσω της παγκόσμιας βάσης δεδομένων για τις προστατευόμενες περιοχές, δείχνοντας ένα σημαντικό άλμα από το 8,6% που καταγράφηκε το 2024. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια, περίπου 5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ωκεανού, μια έκταση μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας, αποδεικνύοντας τι μπορούμε να πετύχουμε με τη συνεργασία. Παρά τη χαρά για το ορόσημο αυτό, ο στόχος παραμένει φιλόδοξος. Η προστασία του 30% της γης και των θαλασσών μέχρι το 2030, όπως συμφωνήθηκε στο Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας Kunming-Montreal, η έρευνα δείχνει ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να τριπλασιαστούν τα επόμενα 4 χρόνια.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Hey!

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες καλές μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και μια ιστορική ανακάλυψη στην κτηνιατρική φέρνει το πρώτο χάπι που στοχεύει στην παράταση της υγιού ζωής των σκύλων, ανοίγοντας το δρόμο και για την ανθρώπινη μακροζωία. Κάθε ιδιοκτήτης τετράποδου γνωρίζει τη σιωπηλή συμφωνία που κάνει όταν φέρνει ένα κουτάβι στο σπίτι. Υπογράφει για μια ζωή γεμάτη ανιδιοτελή αγάπη και πίστη, η οποία όμως συχνά τελειώνει νωρίτερα από ό,τι θα ήθελαν. Σήμερα οι επιστήμονες και η βιοτεχνολογία έρχονται να αλλάξουν αυτή την εξίσωση, φέρνοντας την ανθρωπότητα πιο κοντά από ποτέ σε μια ιστορική ανακάλυψη. Ένα χάπι που παρατείνει την υγιή ζωή των αγαπημένων τους φίλων. Η εταιρεία Logial από το Σαν Φρανσίσκο ανέπτυξε το LOI-002, ένα καθημερινό χάπι με γεύση βοδινού που σχεδιάστηκε ειδικά για ηλικιωμένους σκύλους. Το φάρμακο αυτό έχει ήδη περάσει τα 2 από τα 3 σημαντικά στάδια έγκρισης του FDA, με στόχο να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2026, προσφέροντας ελπίδα για περισσότερες στιγμές με τους πιστούς μας φίλους.

Ακούσε τι κάει και μια πρόσμενη ανακάλυψη στην Νορβηγία έδωσε στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να δουν από κοντά πώς δουλεύαν οι άνθρωποι της πόλης πριν από περίπου 400 χρόνια. Κατά τη διάρκεια έργων εξυγχρονισμού των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην οδό Τόργατα, στο Σίεν, εργάτες εντόπισαν 3 δρύινα βαρέλια σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση, θαμμένα μέσα σε παχιά στρώματα ασβέστη. Το έβριμα δεν προέρχεται από κάποιο παλάτι, ναυάγιο ή επιβλητικό μνημείο, αλλά από έναν καθημερινό χώρο εργασίας μέσα στην πόλη. Ακριβώς αυτό είναι που το κάνει τόσο ξεχωριστό, γιατί φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη χειρονακτική εργασία και τις πρακτικές των απλών ανθρώπων, σε μια εποχή που συνήθως γνωρίζουμε κυρίως μέσα από μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Οι αρχαιολόγοι που παρακολουθούσαν τις εργασίες μαζί με τα συνεργεία βρέθηκαν μπροστά σε 3 σχεδόν άθικτα βαρέλια, ένα μεγάλο ξύλινο σφυρί και σημαντικές αποθέσεις ασβέστη. Και όλα δείχνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν τον 17ο αιώνα για την αποθήκευση και την προετοιμασία σβησμένου ασβέστη, ενός βασικού υλικού για την παρασκευή κονιάματος, που συνέδεε την τυχοποιία και βοηθούσε στο φινίρισμα των κτηρίων.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: www.breakfm.gr.

0: άστο άκρη δεν βγάζουνε.
1: Άκου θετικά και μια ιδιαίτερη ελπιδοφόρα συνάντηση με τη φύση επεφύλασε η λίμνη Κάρλα, καθώς ένας σπάνιος μαυροπελαργός έκανε την εμφάνισή του στα νερά της. Το εντυπωσιακό αυτό πουλί αποτελεί ένα σύμβολο της άγριας ομορφιάς και θυμίζει σε όλους μας πόσο σημαντική είναι η προστασία των υγρότοπων στην Ελλάδα.

Η παρουσία του μαυροπελαργού στην περιοχή δεν είναι ένα μόνο όμορφο θέαμα, αλλά και μια απόδειξη ότι η φύση έχει τη δύναμη να αναγεννάται όταν της δίνουμε το χώρο. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής είχαν την τύχη να θαυμάσουν από κοντά ένα από τα πιο ενιγματικά και σπάνια πλάσματα της ελληνικής πανίδας.

0: στις 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, φιλτροϊονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι, σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Άλλη μια επιτυχία.
9: Άλλη μια στιγμή break.
8: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Hey!

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.